0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Φιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θα φυτέψω στον κήπο σου 7 μικρές ροδιές για να γεύεσαι τους χυμούς από τα πικρά τους ρόδα και να μην λαχταρά στα δάκρυά μου. Θα φυτέψω στον κήπο σου 12 κόκκινα αμπέλια για να μεθάς από το χρώμα τους και να μην ματώνεις με φιλιά τα χείλη τα δικά μου. Θα στολίσω τον κήπο σου με 40 συντριβάνια για να ξεγελάς τη δίψα σου και να μην με αφανίζεις όταν πίνεις από μένα. Και επειδή θα μισώ τον κήπο σου, θα ξεριζώσω τις μικρές ροδιές για να γεύεσαι πάλι τα δάκρυα τα δικά μου. 7 μικρές ροδιές. Ευγένιος Τριβιζάς.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
3: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
4: Πολύ δύσκολα.
5: Και αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
3: Το έχεις ψάξει αυτό?
5: Όχι. Θα έπρεπε λες.
3: Όχι, όχι.
5: Πώς το νιώθεις?
3: Όχι, μην ανησυχήσω.
5: Όχι, λες γι' αυτό να βρίσκω άνθρωπο, ε.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πώς ξύπνησες σήμερα?
5: Με 10 ξυπνητήρια.
6: Ακούμε μπροστά.
1: Να κλαις. Γιώργος Καραδήμος. Συμμετέχει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στίχη μουσική, Γιώργος Καραδήμος.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι,
1: τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κανείς δεν θα μάθει ποτέ με πόσες αγρύπνες συντήρησα τη ζωή μου, γιατί έπρεπε να προσέχω, κινδυνεύοντας κάθε στιγμή από την καταχθόνια δύναμη που κρατούσε αυτή την αδιατάρακτη τάξη. Γυμνά χέρια, Τάσος Λιβαδίτης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ταξίδι για το Σάντα Φε. Η Ρωσαία Μπαμπιστόκας. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ. Στίχη Ρώσα Θεοτόκη.
2: Φιλιά και ξεβαμένα χίλια στο σώμα σου γλιστρά.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
2: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: σε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η Σούρα ξεπροβάλλει πάλι βέβαιη και μοιραίος θα με πετάξει στα άπατα νερά του διασυρμού. Στις 6 θα είμαι πρίγκιπας, ποιητάρης, ο πιο ωραίος και τα μεσάνυχτα ξεφτύλα του συναγερμού. Ακούω το καμπανάκι, βαθιά μέσα μου να σκούζει. Μα στον κατήφορο που πήρα πώς να κρατηθώ. Ψηλιάζομαι και τη Μαρία, χυδαία να μελούζει με όποια βρισιά. Και αργά, σιγά, βουλιάζω στο βυθό. Μοιραίος, Ηλίας Λάγιος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μέσα μου. Η Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου. Μέσα

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όλη τη νύχτα πάλεψαν απεγνωσμένα να σωθούν από τον εαυτό τους. Δαγκώθηκαν. Στα νύχια τους μείναν κομμάτια δέρμα. Γδαρθήκανε. Σαν δύο ανυπεράσπιστοι εχθροί. Σε μια στιγμή, αλόφρονες, ματωμένοι, βγάλανε μια κραυγή σαν αβαγή που λίγο πριν ξεψυχήσουν θα ρουν πως βλέπουν φώτα κάπου μακριά. Και όταν ξημέρωσε, τα σώματά τους σαν δύο μεγάλα ψαροκόκαλα, ξεβρασμένα στην όχθη ενός καινούριου μάταιου πρωινού. Έρωτας, Τάσος Λιβαδίτης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Κόκκινο γκλίτερ. Κωστής Μαραβέγιας. Στίχη Κωστής Μαραβέγιας, Ζωέ Πρε. Μουσική Κωστής Μαραβέγιας.

0: μαζί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα μελωδία, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δημήτρης και Ναταλία εδώ, καλή εβδομάδα.
1: Πώς
2: χρόνια
1: είστε?
2: Πολλά.
1: Α, χρόνια πολλά στο
2: Σταύρο σήμερα.
1: Στη Σταυρούλα, την αδερφή σου επίσης.
2: Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη μου, να τη χαιρόμαστε. Και εσείς όποιον έχετε, να τους χαίρεστε, χρόνια πολλά.
1: Μας ακούει τώρα η αδερφή σου?
2: Δεν νομίζω να έχει. Ναι, τώρα βέβαια, αφού ετοιμάζει τα παιδιά για το σχολείο.
1: Α, εντάξει τότε.
2: Πρώτη μέρα επισήμως για τους γονείς.
1: Ναι, σήμερα λοιπόν. Και εσείς οι οδηγοί ετοιμαστείτε, γιατί από σήμερα ξεκινούν τα δύσκολα στους δρόμους. Ήδη έχουμε ποτηλιάρισμα σχετικό στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλ και μετά, και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά, και αρχίζει και γεμίζει και η περιφερειακή του Καρέα από Ηλιούπολη και μετά στην Ανηφόρα.
2: Τα έλεγες εσύ Δημήτρη, τα έλεγες ότι από Δευτέρα θα αλλάξει το πλάνο.
1: Και πού είστε ακόμα? Θα τα δείτε στις 8. 8 παρά θα δείτε τι έχει
2: υπομονή,
1: να γίνει.
2: Υπομονή,
1: ναι,
2: ψυχραιμία, μελωδία και
1: μελωδία
2: χαρά.
1: Μελωδία στην παρέα σας. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Επίσης, να θυμίσουμε ότι θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής και περισσότερα για την κούπα της Ναταλίας, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό, το παιχνίδι των ανταλλαγών. Αυτά προς το παρόν, έτσι μια μεγάλη ανάσα. Τώρα Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνο στα όνειρα, και ερχόμαστε μετά με το τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.

0: Καλημέρα Μελωδία με Ναταλία Αργυράκη και Δημήτρη Βραχνό στο πρωινό της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου σήμερα. Πάμε να δούμε τώρα τι μας έχει ξημερώσει.
1: Λοιπόν, Λαοθάλασσα, Δημήτρη, στην αγρυπνία του Γιώργου Μαζονάκη, όλο το βράδυ, ακόμη και τώρα που μιλάμε.
0: Είδα πλάνα, τα είδα.
1: Ακριβώς.
0: Είδα και έχω σοκαριστεί.
1: Μέχρι τώρα, δηλαδή και στις 5.30 που ξύπνησα εγώ, έβλεπα τα βίντεο από εκεί.
0: Είδα πούλμαν. Πάρα πολλά πούλμα να φτάνουν στην εκκλησία.
1: Από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Σήμερα, στη μία το μεσημέρι, είναι η εξόδος ακολουθίας στον ίδιο ναό, έτσι στην Νίκαια, και η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό κύκλο.
0: Ωραία. Επίσης, να πούμε ότι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή σήμερα το πρωί. Ο δικηγόρος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση, όπως διαβάζουμε, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Ακούσαμε πάρα πολλά, η αλήθεια είναι που ανατριχιάσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο όσον αφορά αυτούς τους δύο γιατρούς.
0: Και δεν σταματάει η ροή ειδήσεων επί του θέματος.
1: Από τα ευχάριστα έτσι πρώτου βραβείου στη Βενετία για το Woman Unknown της Μάια Αλτούχη, της μοναδικής γυναίκας σκηνοθέτη που διαγωνίστηκε φέτος. Μια πολιτική δήλωση του φεστιβάλ.
0: Θα πούμε και περισσότερα μετά για την ταινία αυτή, γιατί έχει ένα πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η πλοκή της και γενικά η εποχή στην οποία μας πηγαίνει.
1: Και έχουμε και άλλα από το φεστιβάλ, γιατί έχουμε και τα δικά μας τα ελληνικά τα θέματα και πρόσωπα που είχαμε διακρίσεις.
0: Και ελληνικό βραβείο.
1: Ακριβώς. Στα αθλητικά τα ευχάριστα επίσης, Μίλτος Τεντόγλου και Μανώλης Καραλής που ολοκλήρωσαν τη σπουδαία του σεζόν στο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. Αυτή η διοργάνωση έχει τα μεγαλύτερα οικονομικά έπαθλα και συζητήθηκε αυτό.
0: Άρα μας θυμίζει η διοργάνωση αυτή ότι είναι δουλειά επίσης το να είσαι αθλητής τέτοιου βεληνικούς. Δηλαδή βγάζουν χρήματα οι άνθρωποι τώρα με τα ρεκόρ που κάνουν.
1: Βεβαίως. Ο Μίλτος στην πρώτη θέση, έτσι με 6,35. Και ο Καραλής στο επικοντό στη δεύτερη με άλμα 6,15. Είχε ενδιαφέρον που ο Μίλτος έλεγε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το 6,35.
0: Τι να σου κάνει,
1: και του λένε, μα είναι 150.000 τα ευρώ. Και λένε, καλά είναι τα λεφτά, αλλά το 6,35 να κερδίσεις δεν είναι τώρα αυτό άλμα.
0: Επίσης, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 29 βαθμούς και ίσως βρέξει στην Αθήνα από το μεσημέρι και μετά. Έχετε το νου σας. Ναι, λοιπόν, καλημέρα Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ. Τώρα εμείς με Δημήτρη Μητροπάνο, αναζητώ Θεσσαλονίκη. Μια μεγάλη καλημέρα και εσάς, μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, μέσα από το αδελφάκι μας εκεί, το Μελωδία Θεσσαλονίκη στους 98. Και αμέσως μετά μιλάμε για τα σχολικά, μιας και ανοίγουν τα σχολεία σήμερα και τις τιμές των σχολικών.
1: Έχω να σου πω πολλά.
0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Μέρα.
0: 7 και 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 7 και 17 η ώρα, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Πολλά τα θέματα. Να ξεκινήσουμε με τα σχολεία.
0: Ναι, να ευχηθούμε και καλή σχολική χρονιά.
1: Με την ευκαιρία.
0: Σήμερα ξεκινάμε επισήμως. Σήμερα και έχουμε και το μποτιλιάρισμα.
1: Μποτιλιάρισμα.
0: Το μεγάλο.
1: Έχει ήδη ξεκινήσει εδώ στην πόλη.
0: Εσείς παιδιά έχετε, σωστά.
1: Παιδιά έχετε.
0: Ένα ή δύο. Δηλαδή, πόσα δώσατε για τα σχολικά σας, έτσι καταλαβαίνουμε.
1: Κοίταξε να δεις, όταν έχεις από ένα, δύο και πάνω, τελείωσες. Μη σου πω ότι πια και ένα παιδί αρκεί.
0: Ναι.
1: Οι τσάντες και τα βιβλία είναι 40 βιβλία δώσανε εμένα στον ανιψιό μου. 40 βιβλία για την πρώτη γυμνασίου.
0: Συγγνώμη, πριν μας πεις για τα ανιψιά σου, γιατί με ενδιαφέρει, διότι έχουμε ρεπορτάζ από πρώτο χέρι.
1: Βέβαια.
0: Εδώ διαβάζω ένα άλλο ρεπορτάζ που λέει ότι για δύο παιδιά θέλεις μέχρι και 300 ευρώ.
1: Για τα σχολικά ήδη.
0: Για τα σχολικά.
1: Mm.
0: 300 ευρώ. Και εκεί έχεις πληρώσει συνδρομές, φροντιστήρια.
1: Όχι, ακριβώς. Εγγραφές, φροντιστήρια, μουσικές, χόμπι, μπάσκετ, μπαλέτ, οτιδήποτε. Γιατί ο Σεπτέμβρης είναι αυτός ο μήνας που ξεκινάνε τα πάντα για τα παιδιά.
0: Δηλαδή έχεις χαλάσει άσκασμο λεφτά το καλοκαίρι.
1: Για να τα κρατήσεις και απασχολημένα, για να τα στείλεις κατασκήνωση, έτσι.
0: Και μετά σου έρχεται αυτή η λυπητέρη. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας διαβάσω κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Μια σχολική τσάντα, πραγματικά δεν είχα ιδέα, τώρα τα διαβάζω. Μπορεί να φτάσει μέχρι και 100 ευρώ.
1: Εντάξει, Δημήτρη, κοίταξε να δεις τώρα, για να μην τρελαθούμε. Αυτό έχει να κάνει και με τα ακριβά γούστα που έχουν κάποιοι γονείς. Δηλαδή, γιατί να πάρω στο παιδί 100 ευρώ τσάντα.
0: Επίσης, βλέπω εδώ τετράδιο σκληρό εξώφυλλο 16 ευρώ. Μέχρι 16 ευρώ.
1: Εκεί θα τρελαθώ.
0: Το ακριβό, δηλαδή θα πας να πάρεις το ακριβό τετράδιο.
1: Δηλαδή τι έχετε, θα γράφω με χρυσά γράμματα μέσα.
0: Ειλικρινά δεν ξέρω.
1: Ότι έχουν ανέβει παντού οι τιμές και ότι όντως ένας γονέας πρέπει να πάει και να τα σκάσει, να το πούμε πολύ κομψά, είναι αλήθεια. Από εκεί και πέρα τώρα, αν θέλουμε να πάμε, ξέρεις, στα πιο ακριβά, στα πιο μοντέρνα, στα διαφορετικά, να ξεχωρίζει το παιδί, αυτό είναι άλλο επίπεδο. Ο μέσος γονέας θα ξοδευτεί. Πόσο θα ξοδευτεί είναι δικό του θέμα.
0: Για ένα παιδί δημοτικού, λέει, το κόστος υπολογίζεται περίπου για τα σχολικά στα 190 ευρώ μαζί με τα βιβλία, φροντιστήριο εδώ. Και για ένα παιδί που πηγαίνει στο γυμνάσιο, το κόστος μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τα 250 ευρώ.
1: Είναι ένα ακραίο ποσό. Σου το λέω και το μπορώ να σου το επιβεβαιώσω, γιατί το συζητούσα το Σαββατοκύριακο με την αδερφή μου, που σου λέω το ένα παιδί εκ τη δημοτικού, το άλλο πρώτη γυμνασίου, και μου λέει αυτός ο μήνας είναι ο πιο ζώρικος που έχουμε περάσει. Ναι. Ακριβώς γιατί μαζί με τα σχολικά έχουμε και τις εγγραφές και τα πάντα, όλα τα φροντιστήρια και τις εξωσχολικές δραστηριότητες.
0: Εσείς, από τη δική σας εμπειρία, τι έχετε να μας πείτε για να φτιάξουμε έτσι μια πλήρη εικόνα? Στείλτε μας το μήνυμά σας στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Να ακούσουμε τώρα τη Βίκη μου σχολείου που τη λες εσύ.
1: Έτσι, Βικάρα μου.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι ό,τι πρέπει για τη Δευτέρα. Ποιο να πάμε.
0: Και ακούμε το ξενύχτησα στην πόρτα σου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά και πάλι σε Σταυρούλα. Στην αδερφή σου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και στο Σταύρο που γιορτάζεται σήμερα. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα από καρδιάς. Πάντα υγεία, πάνω απ' όλα.

0: τις αγάπες και τα λόγια τα μεγάλα, τα ψεύτικα. 7 και 26 η ώρα.
1: Τι να κάνουμε, τα έχουμε ακούσει όλοι. Για να μην πω τα έχουμε πει και εκτεθώ.
0: Καλά. Κοίταξε. Για να τα ακούσεις, τα έχεις πει κιόλας. Έτσι είναι η ζωή.
1: Εντάξει, δεν τα λέω εύκολα, αλλά τα έχουμε πει όλοι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ωραία, εύκολα ή δύσκολα τα λέμε.
1: Και καλά έχουμε κάνει.
0: Οι ανθρώπινη φύση είναι αυτή. Να κάνουμε, να τις κάνουμε μήνυση. Μακάρι να μπορούσαμε να τις κάνουμε μήνυση. Στην ανθρώπινη φύση και στη βουλημία της και στην αυθαδιά της.
1: Τι ωραία που ξεκινάει η εβδομάδα. Πώς μου αρέσει αυτό. Το Μπαμπινιώτης μπήκε μέσα του, παιδιά.
0: Ξύπνησε ο Μπαμπινιώτης. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως, γιατί ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο μέρες με παιχνίδι, εργαστήρια, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Επίσης, με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17 βραβεία νενικής επιχειρηματικότητας Τέλειος Χατζιωάννου 2026. Με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Λου PCV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace των Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη. Ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η VCV Vest, Booking και MetaSearch Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι σε λίγο θα μιλήσουμε εμείς μεταξύ άλλων και για εσάς που στεναχωριέστε επειδή το καλοκαίρι φεύγει.
1: Φεύγει. Δεν φεύγει το καλοκαίρι.
0: Γιατί?
1: Γιατί οι εποχές είναι δύο. Α. Το καλοκαίρι και τα Χριστούγεννα δεν υπάρχει. Οπότε καλοκαίρι έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον.
0: Για τους υπόλοιπους λοιπόν που ίσως να στεναχωριέστε που τελείωσαν οι διακοπές σας.
1: Επιμένει.
0: Ναι, θέλουμε να σας μιλήσουμε για έναν αρθρογράφο του New York Times που έχει μια άλλη άποψη για το τι σημαίνει ευτυχία.
1: Α, μ' αρέσει.
0: Δηλαδή, όχι μόνο ξαπλώστρας και τέτοια.
1: Αυτό δεν το αγοράζω το σενάριο, έτσι κι αλλιώς.
0: Ωραία, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο με λεπτομέρειες. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
3: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Είμαστε το σύμπαν που παρατηρεί τον εαυτό του. Είμαστε σαν την ήρυδα του ματιού που δημιούργησε το γαλαξία, κατ' εικόνα και ομοίωσή της. Είμαστε προπαντός η στιγνή επιφάνεια του καθρέφτη. Εκείνη που παλινδρομεί ανάμεσα στο πρωτότυπο και στο είδωλό του, μόνο που δεν θυμάται προς τα πού να πάει. Καθρέφτης και είδωλα, Κωνσταντίνος Μπούρας.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ζηλεύω το μικρό σου το γανί.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Για το κρύφι.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. 7 και 38 πήγε η ώρα ήδη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε οδηγώντας.
1: Αυτό, πω. Έκανα το λάθος να μπω να τσεκάρω λίγο την κίνηση και είναι μπορντό τα περισσότερα σημεία. Που σημαίνει μπορντό χειρότερο από το κόκκινο, που κόκκινο σημαίνει πολύ έντονη κίνηση.
0: Πόνος μεγάλος τώρα.
1: Πόνος, ξεκινάει. Δάκρυα.
0: Ναι, θα τα πούμε και μετά με λεπτομέρειες. Προς το παρόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις στιγμές που εμείς πιστεύουμε ότι είναι οι ιδανικές, οι στιγμές ευτυχίας. Ίσως και εσείς το νιώσατε το καλοκαίρι. Λέγατε, βρε παιδί μου, θέλω απλά για μένα λίγο χρόνο να κάτσω στην ξαπλώστρα και να μην κάνω τίποτα απολύτως.
1: Ιδανικά θες να το κάνεις και για πάντα.
0: Ναι, ναι, για πάντα.
1: Δεν μπορώ να έχω αυτή τη ζωή.
0: Να κάθομαι όλη μέρα και να πίνω φραπέδες, φρέντο, κοκτέιλ και να είμαι σε μια ξαπλώστρα και να είναι η θάλασσα μπροστά μου και ούτε καν να μπαίνω μέσα.
1: Όχι, αυτό εντάξει, όχι. Ναι,
0: πολλοί κόσμοι το
1: κάνουν. Αν με ρωτάς, όχι.
0: Πολλοί κόσμοι λέει: πάω για μπάνια και απλά κάθεται στην ξαπλώστρα. Να το έχεις παρατηρήσει.
1: Ναι, το έχω παρατηρήσει, αλλά δεν είναι.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, διότι υπάρχει εδώ ένας αρθρογράφος του New York Times που τα λέει πολύ ωραία. Μας άρεσε πάρα πολύ η ματιά του. Τι λέει, ότι αυτές είναι οι παθητικές μορφές ευτυχίας. Έχουμε εκπαιδευτεί στο να ζητάμε τις παθητικές μορφές ευτυχίας, δηλαδή τις στιγμές εκείνες που δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Και τι λέει αυτός.
1: Δεν το βρίσκω κακό σε ένα σημείο αυτό εγώ. Δεν το βρίσκω κακό. Παρότι δεν είμαι τέτοιος τύπος, είμαι πολύ στην ενεργητική κατάσταση. Δεν το βρίσκω και κακό, γιατί σε γαλινεύει, σε ηρεμεί, σε.
0: Για πόση ώρα όμως.
1: Αυτό.
0: Αυτή είναι η παγίδα. Mm. Αυτές είναι οι παγίδες βαρεμάρας, όπως λέει ο
1: Άρθρος Σόπενχάουερ, μας τα λέει, για τον γερμανό φιλόσοφο.
0: Ο αρθρογράφος λέγεται Μάρκ Έντμουντσον και τσιτάρει τον Σόπενχάουερ εδώ. Τι λέει ο Σόπενχάουερ με την ευκαιρία, αυτός ο φιλόσοφος, ο γερμανός.
1: Λέει ότι επειδή το μυαλό μας είναι μονίμως σε μια εγρήγορση και το χρησιμοποιούμε συνήθως για να προστατευτούμε από τον πόνο ή την πλήξη.
0: Ή την πλήξη.
1: Έτσι,
0: αυτή είναι οι δύο εχθροί του ανθρώπου, λέει.
1: Όσο χαρούμενος και να είσαι, εκείνη τη στιγμή που νομίζω ότι είσαι αραχτός κτλ., κάποια στιγμή θα αναζητήσει μια διέξοδο και θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα.
0: Ναι, πρόσεξε.
1: Θα βαρεθεί.
0: Τι λέει μεταξύ άλλων, ότι ακόμα και πες ότι κάθεσαι στην ξαπλώστρα. Mm-hmm. Που την έχει πληρώσει και ένα χρυσάφι. Να.
1: Καλά αυτό.
0: Ναι.
1: Σημείωση. Σημείωση συντάκτου. Χρυσάφι.
0: Σίγμα, σίγμα. Ναι. Μπορεί να βαρεθείς πολύ εύκολα. Άρα η λύση ποια είναι? Να απασχολούμε το μυαλό μας με νέα δεδομένα. Δηλαδή με νοητικές διεργασίες. Αυτό λέει ουσιαστικά. Πρέπει να έχεις ένα χόμπι. Πρέπει να απασχολείσαι με κάτι που σου εξητάρει τη σκέψη.
1: Κοίτα όμως, λέει και κάποιες λύσεις τώρα, οι οποίες δεν είναι τώρα. Βρείτε, λέει, να απασχολήσει το μυαλό σου με εξής: συλλέξτε τα νομίσματα ή γραμματόσημα. Ποιος θα το κάνει? Να μαθαίνουμε για έντομα και πουλιά. Το ακούω. Να μαθαίνουμε γλώσσες, το ακούω επίσης. Να διαβάζουμε καλά βιβλία.
0: Ναι,
1: το ακούω.
0: Κοίταξε, μπορείς να ξεκινήσεις να πας να μάθεις ελληνικούς χορούς, για παράδειγμα, σου λέω. Ή να ξεκινήσεις μαθήματα χορού. Λέει, ή να κάνεις κάτι που όντως δεν το έχεις σκεφτεί μέχρι στιγμής. Αυτές οι ενασχολήσεις ουσιαστικά σου απασχολούν τη σκέψη και το μυαλό και δεν σε οδηγούν στο να σκέφτεσαι απλά ότι η ευτυχία είναι το να κάθεσαι στον καναπέ, για παράδειγμα, και να βλέπεις μόνο σειρές και να μην κάνεις τίποτε άλλο.
1: Σε λογοτεχνία έχεις κάτι?
0: Λογοτεχνία. Αυτό. Το τσεβίτα είναι αυτό, ε.
1: Ναι.
0: Μαρκάτου.
1: Ναι, γιατί λέει να διαβάζουμε καλά βιβλία και τα λοιπά. Οπότε σε ρωτώ, σε λογοτεχνία έχεις κάτι?
0: Και τι απαντούσε τότε η Σάσα?
1: Η Σάσα, σε παρακαλώ πολύ, με προσβάλλεις. Εδώ, βεβαίως, έχω όλη την Πολιάνα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Δευτέρα, 7 και 42 η ώρα. Συνεχίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: σου ή σίγουρα. Φταίς εσύ.
1: Αχ, ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή. Το λέω καμιά φορά εγώ αυτό. Το συζητώ με τον εαυτό μου. Αλλά εντάξει, συνήθως σε πανσελίνους και
0: τι λέει ο εαυτός. Α, έχουμε και αυτά.
1: Ο εαυτός μου.
0: Τι λέει.
1: Μια χαρά είσαι, μη φοβάσαι, προχώρα.
0: Αυτούς πού του πουλάνε αυτόν τον εαυτό, εγώ... το λέω κι εγώ.
1: Θα σε εκπαιδεύσω, είναι θέμα εκπαίδευσης.
0: Αλήθεια.
1: Όχι, τώρα θα είμαστε. Κοίτα, πρέπει να μας αγαπάμε εμείς. Πάνω απ' όλα.
0: Μπράβο,
1: εγώ με αγαπώ. Ναι.
0: Ναι. Μου θυμίζεις κάτι βιβλία αυτοβελτίωσης,
1: ναι.
0: Που δεν τα πιστεύω καθόλου.
1: Ενίοτε είμαι ένα κινητό βιβλίο
0: αυτοβελτίωσης.
1: Επίσης ώρες είμαι πολύ παρεμβατική και επιμένω να σου πω τι κάνω για να το κάνεις και εσύ και να σου λειτουργήσει. Επεμβαίνω πολύ.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Επίσης να πούμε κάτι άλλο. Με αφορμή το θέμα που ανοίξαμε λίγο πριν για την τιμή των σχολικών. Για τις τιμές των σχολικών, ένας φίλος ακροατής, ο Γιάννης, που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη κιόλας.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Μας είπε ότι έδωσε για τα δύο παιδιά του 340 ευρώ. Χωρίς τα υπόλοιπα, τις συνδρομές και τα.
1: Έτσι, τις εγγραφές και τα φροντιστήρια. Που σημαίνει 170 το παιδί, που σημαίνει τα τετραδιάκια στα ύψη.
0: Δημοτικό είδες. Και τα δύο παιδιά.
1: Α. Είδες.
0: 340 ευρώ.
1: Ναι, ναι, μιλάμε για μισθό. Καλή δύναμη στους γονείς όλους.
0: Λοιπόν, τώρα αλλάζουμε θέμα. Σας θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας. Την κούπα σου, Ναταλία, που είναι.
1: Βεβαίως, εδώ είναι η κούπα μου.
0: Να τη βλέπω.
1: Μ' αρέσει που την παρουσιάζω οριακά. Παιδιά, σαν να τη βλέπετε.
0: Απλώς σου θυμίζω ότι είμαστε στο ραδιόφωνο, δεν τη βλέπει ο κόσμος. Αν θέλεις, την ανεβάζεις στα social σου εκεί.
1: Είμαι λίγο τηλεοπτικά ώρες-ώρες, με συγχωρείς.
0: Εντάξει, φταίει το παρελθόν σου. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι.
1: Αχ, το παρελθόν.
0: Αυτή η τηλεόραση τι κάνει. Ναι, η κούπα της Ναταλίας, λοιπόν. Τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα για να την αποκτήσετε αυτό το παιχνίδι. Είναι παιχνίδι ανταλλαγών. Και πιστεύουμε ότι.
1: Έχω ακούσει πολύ καλές ιδέες πάντως, θέλω να σου πω μέχρι τώρα για την ανταλλαγή. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή θα φτάσουμε σε κάτι αρκετά μεγαλύτερο και αρκετά σημαντικότερο, έτσι ώστε να το χαρίσουμε με τη σειρά μας σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Άρα να δοθεί για έναν πολύ καλό σκοπό. Γιατί πέρυσι στην αντίστοιχη κούπα του Δημήτρη πήγε πολύ καλά.
0: Βέβαια.
1: Και εγώ τώρα το έχω λίγο πάρει πατριωτικά και λέω πρέπει να τον ξεπεράσουμε.
0: Ωραία. Με τα χαρά, αφού είναι για καλό σκοπό.
1: Παρ' λοιπόν, είστε ελεύθεροι.
0: Τι ιδέες, τι σου έχουν προτείνει μέχρι στιγμής.
1: Κοίταξε να δεις. Συμβολικά αντικείμενα από ταξίδια που μου έχει αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή κάτι που μπορεί να μην το βρεις εδώ στην Ελλάδα.
0: Στα χέρια ενός άλλου ανθρώπου θα έχει νόημα αυτό το αντικείμενο.
1: Γιατί μια κούπα από τη Βραζιλία θα σε χαλούσε. Εμένα πολύ μου αρέσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Βιβλία έχω ακούσει που πάντα είναι ευπρόσδεκτο, όπως είπαμε, λογοτεχνία, ποιήση.
0: Εγώ είμαι λίγο πιο πρακτικός.
1: Να σε ακούω.
0: Κάποιο αντικείμενο σπιτιού μπορεί να θέλει κάποιος να δώσει, ας πούμε, με ένα βραστήρα που έχει δύο.
1: Ωραία.
0: Και θέλω να δώσει ένα βραστήρα, ας πούμε.
1: Καλά, ξέρεις τι άκουσα κιόλας. Air-condition.
0: Air-condition, αν θέλει να δώσει. Ευχαριστώ.
1: Οπωσδήποτε σε κάποια
0: αλλά
1: σημεία.
0: Αλλά να είναι ενεργειακής κλάσης Α. Όχι το άλλο που σου τρώει.
1: Α, δεν το τσέκαρα.
0: Λοιπόν, πείτε μας και εσείς τι προτείνετε σε αντάλλαγμα στο 695-66-14992 Viber WhatsApp, info@melodia.gr με mail, είτε στα social του Μελωδία, της Ναταλίας, στα δικά μου, όπου σας βολεύει. Και συνεχίζουμε τώρα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα Μελωδία με Ναταλία και Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες.
0: Σταύρο, Σταυρούλα, ό,τι επιθυμείτε. 8 παρά 6 η ώρα. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Φοιτητική ζωή τώρα. Πάμε εκεί στους φοιτητές. Τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα επίσης τσεκ με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και απόκτησε το.
1: Επίσης, η Telecom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές, γιατί ο Δημήτρης Βραχνός συγκεντρώνει τα κορυφαία έντεχνα τραγούδια. Χειροκροτώ κιόλας. Σε μια λίστα ειδικά φτιαγμένη για εσάς. Λοιπόν, την άκουσα εγώ τη λίστα. Όπως έκανα την παθητική μου ευτυχία στην Ξαπλώστρα το Σαββατοκύριακο.
0: Έκανες και Ξαπλώστρα,
1: βέβαια. Βεβαίως, κάνω αυτά. Μελωδία 99,2 playlist powered by Telecom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telecom.gr στο Spotify. Κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι.
0: Να πούμε ότι τα τραγούδια εκεί είναι από όλες τις εποχές του εντέχνου.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ η λίστα εμένα.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Πάρα πολύ μ' άρεσε.
0: Λοιπόν, στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα μελωδία, η Ναταλία και ο Δημήτρης είναι μαζί σας. Πώς είστε?
2: Καλημέρα και υπομονή σε εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους. Γιατί όλα στο κόκκινο.
1: Γιατί μόλις είδαμε τους χάρτες
2: και τρομάξαμε.
1: Ο Κηφισός είναι μποτιλιασμένος και στα δύο ρεύματα. Αττική οδός επίσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη και μετά.
2: Πολύ έντονα παντού, Κηφισίας όλο, κέντρο, από Καλλιρόης βασικά έχει ξεκινήσει, μέχρι ψηλά, όλη Αρδιτού, ναι, ναι.
1: Ό,τι ξέρατε μέχρι τώρα ξεχάστε το, δηλαδή το διάλειμμα του Αυγούστου και έτσι στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου αυτό που ζήσαμε, ξεχάστε το. Επίσης από σήμερα, ναι, περιφερειακός του Καρέα είναι ήδη στα κόκκινα, στα Μπορντό όπως λέει και εδώ η Ναταλία.
2: Τα Μπορντό, ναι, γιατί το Μπορντό είναι το ακόμη πιο έντονη κίνηση, συγγνώμη που σας το λέω, συγγνώμη. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, τα περισσότερα είναι Μπορντό κυρίως στον Κηφισό.
1: Άνοιξαν τα σχολεία σήμερα.
2: Και στο κέντρο, και στο Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι. Καλή δύναμη. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Επίσης, να πούμε ότι η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 29, ίσως βρέξει από το πρωί και μετά, από το πρωί, λίγο, από τις 10, 11 και μετά.
2: Από το πρωί, ναι, γιατί εμείς εδώ.
1: Πρωί είναι τώρα. Μην κοιτάτε που εμείς ξυπνάμε νύχτα.
2: Νύχτα, βράδυ.
1: Και συνεχίζουμε τώρα με Δημήτρη Μητροπάνο τα κόκκινα τα μπλουζ. Αμέσως μετά ρίχνουμε φυσικά μια ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις ειδήσεις έτσι όπως τις βλέπουμε εμείς με το δικό μας.
2: Έτσι όπως τις αλλιεύσαμε.
1: Ναι, με το δικό μας φίλτρο. Καλημέρα.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, τα κόκκινα τα μπλουζ. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 8 και 4 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Τι μας ξημέρωσε, Δημήτρη?
0: Μας ξημέρωσε φυσικά η λαοθάλασσα στην αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα πλάνα είναι εντυπωσιακά. Δεν το πιστεύεις αυτό που βλέπεις. Μιλάμε για πλήθος κόσμου.
1: Όλη τη
0: νύχτα. Συμβεί πάρα,
1: όλη
0: πολύ, πάρα πολύ καιρό κάτι αντίστοιχο. Όλη τη νύχτα να πηγαίνει κόσμος εκεί και να τραγουδάει. Να θυμίσουμε ότι η εξόδους ακολουθεί στη μήτω μεσημέρι στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Επίσης.
1: Να πούμε ότι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του θα βρεθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειάς του αναμένεται να ζητήσει πάντως αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Επίσης πάμε τώρα Βενετία. Πρώτο βραβείο στην ταινία Woman Unknown της Μάιελ Τούχη. Ήταν η μοναδική γυναίκα σκηνοθέτης που διαγωνίστηκε φέτος. Και πήρε το βραβείο. Ήταν
1: ακριβώς
0: μια πολιτική θέση του φεστιβάλ. Όχι μόνο επειδή είναι γυναίκα σκηνοθέτης και η ταινία μιλά για μια γυναίκα και την ιστορία της, αλλά γενικά επειδή η ταινία σχολιάζει την ιστορία της Δανίας μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο.
1: Να τα συζητήσουμε στη συνέχεια αυτά. Θέλω πολύ. Επίσης να πούμε για τον Μίλτο Ντεντόγλου και τον Μανώλη Καραλή που ολοκλήρωσαν τη σπουδαία του σεζόν στο Ultimate Championship στη Βουδιά.
0: Αχ! Πού, σε ποια?
1: Στη Βουδαπέστη, Δημήτρη, από τη χαρά μου. Λοιπόν, η διοργάνωση με τα μεγαλύτερα οικονομικά έπαθλα, που ο Μίλτος κέρδισε την πρώτη θέση, έτσι, με 6,35 στο μήκος, και ο Μανώλος το επικοντό τη δεύτερη, με άλμα στα 6,15.
0: Την πρώτη, ποιος την κέρδισε?
1: Εντάξει, ο Ντουπλάντη.
0: Στο 29, λοιπόν, σήμερα θερμοκρασία, ίσως βρέξει από τις 10 και μετά.
1: Και να πούμε ότι τα φαρμακεία είναι κλειστά, έτσι, λόγω της αργίας του Σταυρού σήμερα, αλλά θα εξυπηρετηθείτε από τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
0: Της αργίας για τους φαρμακοποιούς.
1: Βεβαίως, μόνο.
0: Μην χαίρεστε, προλάβατε να χαρείτε ήδη. 8 και 6 ώρα, συνεχίζουμε. Άλκης με το ψάλτη, το χειροκρότημα. Καλημέρα. Αμέσως μετά να μιλήσουμε για Βενετία, για το φεστιβάλ της Βενετίας.
1: Να τα πούμε πιο παραπάνω. Ναι, έχω να σου πω πολλά.
0: Ωραία.

0: είπαμε, δεν ζηλεύουμε. Όλα είναι σχετικά στη ζωή.
1: Όχι, δεν ζηλεύουμε, δεν ζηλεύουμε.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα, καλή εβδομάδα. 8 και 4 πάει η ώρα. Πάμε τώρα να μάθουμε, να δούμε τι έγινε στη Βενετία, στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Διότι,
1: το έτσι, αγαπημένο προφανώς, μου φεστιβάλ, να πούμε.
0: Ναι, προφανώς βοηθάει και το τοπίο λίγο.
1: Είχα τη χαρά να βρεθώ λίγο και να σου πω κάτι. Ναι, και το τοπίο το λατρεύουμε. Έχει φοβερή ζέστη φέτος όμως, το είπα. Δεν ήταν πολύ βιώσιμη η κατάσταση. Το ενδιαφέρον είναι ότι είχε ωραίες ταινίες, είχε ελληνική παρουσία, είχαμε διακρίσεις.
0: Πήραμε βραβείο.
1: Βεβαίως. Η Ζακλίν Λέτζου. Έτσι, ναι. Στο τμήμα ορίζοντες για νέα ανερχόμενα έτσι, πρόσωπα και δημιουργούς ήταν και κέρδισε το βραβείο της σκηνοθεσίας και το βραβείο συμπερίληψης και βιωσιμότητας. Νέα κατηγορία, δεν την είχαμε ακούσει για την ταινία «Μια μέρα στη ζωή της Τζο, κεφάλαιο Φέδρα».
0: Ναι, η ταινία αυτή είναι όντως εμπνευσμένη από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρεται όμως από ό,τι κατάλαβα σε αυτήν.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Απλά...
1: Γιατί η κεντρική ηρωίδα ήταν η γυναίκα. Καταρχάς, σε πρώτο επίπεδο δεν είναι καν δηλαδή κάποιο αγόρι ή κάτι, αλλά είναι μια συνθήκη που καταλήγει ίσως με έναν τρόπο σε αυτό το γεγονός.
0: Ναι, αν κατάλαβα από τα λίγα που διάβασα, η ηρωίδα κάπως περνάει μέσα από τα εξάρχεια και μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο. Υπάρχει δηλαδή μια. Νομίζω, αν κατάλαβα καλά, μια πιο ποιητική ματιά. Γι' αυτό
1: ακριβώς,
0: είναι και στο συγκεκριμένο κομμάτι του φεστιβάλ.
1: Ακριβώς και γι' αυτό και την ξεχώρισαν και είχε και ενδιαφέρον γιατί και η ίδια είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς ανεξάρτητο σινεμά και να παίρνει τέτοια ρίσκα. Οπότε η νίκη της έχει και διπλή σημασία.
0: Ωραία. Πάμε γιατί θα συνεχίσουμε και μετά για τη Βενετία. Πρώτο βραβείο.
1: Woman Unknown. Γυναίκα, η μόνη γυναίκα σκηνοθέτης έτσι που συμμετείχε στο φεστιβάλ. Η May. Έλα.
0: Ναι, Αλτούχη.
1: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Η μόνη γυναίκα και βραβεύτηκε με το Χρυσό Λέοντα. Να πούμε ότι επειδή ήταν πρόεδρος και η πρόεδρο, γυναίκα και η πρόεδρος της Επιτροπής, η Μάγκη Τζίλενχαλ, συζητήθηκε πολύ από την αρχή του φεστιβάλ το θέμα της γυναικείας ματιάς. Και αν έχουμε πολλές γυναίκες σκηνοθέτηδες ή αν θα τη βραβεύσουμε.
0: Η ταινία αξίζει.
1: Θεωρώ ότι αξίζει. Ήταν στο top 3, διάβασα από όλους τους κριτικούς.
0: Ήταν
1: στις 3 καλύτερες ταινίες που ξεχωρίσανε.
0: Η ταινία πάντως από τα λίγα που διάβασα πάλι έχει να κάνει με το πώς στη Δανία οι Δανείοι χειρίστηκαν την ιστορία τους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν θέλετε, λέμε λεπτομέρειες και μετά.
1: Ακριβώς.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Έχουμε να πούμε κι άλλα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Προς το παρόν, 8 και 17 η ώρα, να θυμίσουμε ότι το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, γεμίζει αυτές τις μέρες και συνεχίζουμε δυναμικά πολύ πολύ σύντομα με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Άμεσα ανακοινώνουμε το νέο ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές. Τώρα, στο κάτι της μάλα μας, τσιγάρο ατέλειωτο. Στο πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα.
1: Χρόνια πολλά στην αδερφή μου.
0: Α, ναι, σωστά, Σταυρούλα. Ό,τι επιθυμείς.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στις

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Δευτέρα, 8 και 24 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για Βενετία, για το φεστιβάλ που ολοκληρώθηκε και τα βραβεία που έχουν πάντα έτσι και πολιτικές αναγνώσεις και μας αρέσουν αυτές οι αναγνώσεις.
1: Γιατί
0: πάρα
1: επειδή
0: πολύ.
1: Είχαμε μόνο μία γυναίκα που συμμετείχε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα και αυτή η γυναίκα ήταν τελικά που πήρε το Χρυσό Λέοντα, φυσικά και ερωτήθηκε η Μάγκη Τζίλενχαλ που ήταν η πρόεδρος της Επιτροπής, αν αυτό ήταν μια πολιτική δήλωση. Και ειρωνεύτηκε λέγοντας ότι ναι, δεν είδα την ταινία. Γυναίκα Χρυσός Λέοντας. Είναι
0: καλά,
1: το κλασικό
0: εντάξει, τώρα,
1: που...
0: Οι κλασικές επιθέσεις.
1: Ναι, οι κλασικές επιθέσεις. Ενώ όλοι έκριναν ότι ήταν μία από τις καλύτερες ταινίες έτσι κι αλλιώς και είχε όντως πολιτικό πρόσημο, αλλά όχι επειδή ήταν γυναίκα, επειδή ήταν το περιεχόμενο τέτοιο.
0: Διάβασα και τη δήλωση που έκανε η Λέτζου λίγο πριν. Η Ελληνίδα που κέρδισε αυτό το βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα με τις νέες ταινίες και τα, έτσι, τις προχωρημένες.
1: Το οριζόντι, σωστά.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε ότι πλέον ο κινηματογράφος, η βιομηχανία του κινηματογράφου γίνεται όλο και πιο δύσκολη για έναν σκηνοθέτη για να εκφράσει το όραμά του και να κάνει ελεύθερο και ανεξάρτητο σινεμά. Είναι πολύ δύσκολο πια. Άρα το να βραβεύονται τέτοιες κινήσεις, γιατί η ταινία είναι όντως από τις πιο έτσι, προχώ, για να τα πούμε.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Είναι μια σημαντική κίνηση.
1: Πολύ, πολύ σημαντική. Και ξέρεις, μία από τις ταινίες επίσης που ξεχώρισε είχε φυσικά πολιτικό πρόσημο και κοινωνικό και είχε να κάνει με την Παλαιστίνη, τον Νάζα. Το οποίο δημιούργησαν Ισραηλινοί δημιουργοί και βραβεύτηκαν με το ειδικό βραβείο.
0: Αυτή είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Δηλαδή, οι ίδιοι Ισραηλινοί άσκησαν κριτική ουσιαστικά στο κράτος του Ισραήλ.
1: Ακριβώς.
0: Στο κράτος του Ισραήλ. Και τώρα απειλούνται βέβαια με κυρώσεις.
1: Ακριβώς, ναι, γιατί διαβάσαμε ότι ο Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί για την αφαίρεση της ηθαγένειας από τους σκηνοθέτες. Που ξέρεις τι, όταν προβλήθηκε η ταινία τους Παύλα Ντοκιμαντέρ στη Βενετία, έσπασε το ρεκόρ 24 λεπτά χειροκρότημα.
0: 24 είναι λεπτά όρθια και χειροκροτούσαν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το θέμα ούτως ή άλλως.
1: Αναμένουμε και θέλω πολύ να το δω όταν έρθει και πιστεύω θα έρθει και στις δικές μας αίθουσες.
0: Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Telecom που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr 8 και 26 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Με Ναταλία Αργυράκη και Δημήτρη Βραχνό. Εμείς εντωμεταξύ ερχόμαστε αμέσως μετά με ποιο θέμα θες να έρθουμε.
1: Καταρχάς θα σας ενημερώσουμε τι γίνεται στον έξω κόσμο. Έλα, θα συζητήσουμε για τα παιδιά και την οθόνη.
0: Για τάμπλετ.
1: Ναι, γιατί είναι μέρα τέτοια σήμερα με τα σχολεία και
0: ωραία,
1: τα λοιπά.
0: Τέλεια. Τα λέμε αμέσως μετά.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ο Μελωδία παρουσιάζει Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα όνειρο, μία ιστορία. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ένα μοναδικό ρεσιτάλ φωνής και πιάνου. Με αγαπημένα τραγούδια από τον θησαυρό της ελληνικής δισκογραφίας. Μαζί του στο πιάνο και την καλλιτεχνική επιμέλεια, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο Βεάκιο. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
12: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
11: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
13: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
14: και ο Απόστολος Κανέλος.
11: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
15: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
11: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
16: Γεια χαρά. Είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι και εγώ στο Μασού της Family Festival για να εορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
11: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Μασούτη! Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Στη φαντασία του σας ελγούν οι κάκτοι πέρα από τη φάρμα. Η νύχτα είναι σε μια τρομακτική και ωραία λιποθυμιά κάτω από του φεγγαριού τον καταράχτη. Πώς να χωρέσεις, καλό μην ερχόσουν σε τούτη την ελάχιστη στιγμή. Κι έτσι κυνηγημένος τρέμεις μη και τα φιλιά μου ακόμα σε προδώσουν. Dolores, Τάσος Παπάς.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Νύχτα πάρτι.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρα. Έχουμε 14 Σεπτεμβρίου σήμερα, 8 και 35 η ώρα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας μέχρι τις 10.
1: Όλα τα τραγούδια μας πάντως είναι για το μοίρασμα. Να μην με αφήνει μόνο. Όλα είναι έχουν σημασία όταν τα μοιράζεσαι.
0: Μην με αφήνει μόνο τώρα που τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Που είναι στατιστικά αποδεδειγμένο ότι τότε θα μείνει μόνο. Συγγνώμη. Έχει και αυτό το podcast εσύ με το νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει, αλλά είναι η γνώμη μου.
1: Που κάθε χρόνο επιστρέφω δρυμύτερη και λέω τώρα θα έχω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, ναι.
1: Επαναλαμβανόμαστε.
0: Τώρα θα
1: είναι
0: λες τα δικά μου.
1: Έχουμε πολύ υλικό. Θα έρθει.
0: Τώρα όμως ας αλλάξουμε θέμα. Εσείς που έχετε παιδιά και πάτε και σε εστιατόρια.
1: Mm-hmm.
0: Και για να ηρεμήσει το παιδί, για να μην ενοχλεί τους υπολείπους, πολύ καλά κάνετε, του δίνετε ένα τάμπλετ.
1: Mm-hmm.
0: Ή του δίνετε ένα τάμπλετ για να ηρεμήσετε στο σπίτι γενικότερα.
1: Το κάνετε ελαφρά την καρδιά, αυτό
0: ναι,
1: να ρωτήσει. Εμείς έχουμε γνώμη.
0: Έχετε ενοχές που το κάνετε, ή το κάνετε και λέτε πραγματικά δεν έχω άλλο τρόπο, βαριέμαι να ψάξω, δεν έχω χρόνο, οπότε πάρ' το τάμπλετ και να ηρεμήσουμε.
1: Έχω ακούσει γονείς βέβαια να λένε ότι και τι να κάνουμε, όταν ο μόνος χρόνος που έχουμε κι εμείς για να πούμε δύο κουβέντες είναι αυτός ο χρόνος του εστιατορίου ή οπουδήποτε έξω, το δίνουμε για μια ησυχία.
0: Το παιδί τι βλέπει στο τάμπλετ, Πέπα το γουρουνάκι?
1: Καλό το ερώτημα εδώ. Εδώ ανοίγει το κεφάλαιο.
0: Αυτό είναι το θέμα. Πώς εκπαιδεύεις ένα παιδί να βλέπει τουλάχιστον στο τάμπλετ κάτι που να είναι κάπως χρήσιμο ή κάπως χρήσιμο για το μυαλό να το εξελίσσει, να εξελίσσει τη σκέψη του και να το κάνει λίγο πιο έξυπνο.
1: Γιατί σε έρευνα που διαβάσαμε, έτσι που έγινε και ρωτήθηκαν γονείς, 2.000 γονείς νομίζω, στο εξωτερικό ήταν αυτό, απάντησαν ότι δίνουν στα παιδιά τους το τάμπλετ ή γενικά την οθόνη πριν γίνουν 5 ετών. Δηλαδή πριν πάνε καν στο νήπιο.
0: Αλλά αυτό συμβαίνει.
1: 4 ετών έχουν ήδη επαφή. Δικαιολογούνται όμως λέγοντας ότι θέλουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν εξοικείωση με τον ψηφιακό κόσμο, με την τεχνολογία και ότι το περιεχόμενο φροντίζουν να είναι εκπαιδευτικό.
0: Άρα λοιπόν, πρέπει να, όταν είσαι γονιός, μαζί με όλα τα άλλα, να έχεις το νου σου ότι όταν πάρει το παιδί το τάμπλετ για κάποια ώρα την ημέρα,
1: mm-hmm.
0: διότι έχει και χρονόμετρο αυτή η ιστορία,
1: mm-hmm.
0: Να φροντίσει το παιδί να έρθει σε επαφή με κάτι πραγματικά καλό και χρήσιμο. Όχι απλά με καρτούν.
1: Άρα ο γονέας ο οποίος θέλει να είναι ο τέλειος γονέας, να κοιτάξει και το δικό του εαυτό, να ισορροπήσει ανάμεσα στο σπίτι και τη δουλειά του, έχει και ένα 37% που απάντησαν αγωνία για το πώς θα ελέγξει το περιεχόμενο και το χρόνο που το παιδί είναι στην οθόνη.
0: Ναι. Αλλά πώς θα μάθουμε ποια είναι τα καλά, γιατί το ίντερνετ είναι ένα χάος. Πώς θα βρούμε το καλό?
1: Σημαντικό είναι αυτό που λες, αλλά νομίζω ότι ό,τι έχει να κάνει με λεξιλόγιο, με μουσική, με τέτοια τραγουδάκια κτλ. Δεν μπορεί να μην είναι καλό.
0: Και για να ευλογήσουμε τα γένια μας, θα κάνουμε τώρα μια υπενθύμηση.
1: Έτσι.
0: Kidsradio.com. Το αδελφάκι μας εδώ, που είναι και ραδιόφωνο και έχει και site και μπορείτε εκεί να μάθετε περισσότερα πράγματα αν μπείτε σε αυτή τη διεύθυνση και για τις εκπομπές που υπάρχουν και για τη μουσική που είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένη αλλά και για τα παραμύθια που έχουμε ηχογραφήσει.
1: Εγώ ακούω Kids Radio, θέλω να το ξέρεις αυτό. Σε πολλές στιγμές
0: με ξέρω πολύ κόσμο που ακούει.
1: Νιώθω πολύ καλά.
0: Κόσμο με παιδιά που λέει εντάξει, ακούω με αφορμή το παιδί και μετά το αφήνουν το παιδί στο σχολείο και συνεχίζουν να ακούν Kids Radio.
1: Και εγώ χωρίς παιδί.
0: Φαντάζομαι.
1: Πάμε.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Ελεονόρα Ζουγανέλη, το τραγούδι Σε ερωτεύομαι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Δευτέρα, 8 και 38 η ώρα.

σώμα η συνεφούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μου σου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: φάση δεν φάγει, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Αυτά κάνει συνεφούλα από εδώ και από εκεί. Δεν κάθεται ήρεμη.
2: Συνεφούλα υπάρχει έξω πάντως. Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο. Αλλά λίγα σύννεφα τα έχουμε σήμερα. Είναι η κατάσταση λίγο νεφελώδης.
1: Και είπαμε ότι μπορεί να βρέξει από το. Τις 11-12 και μετά, εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 8 και 44 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και αν θέλετε, ναι, λίγη τέχνη στη ζωή σας.
1: Αν δεν μας τα χαλάσει ο καιρός απόψε.
2: Αυτό, ναι. Έτσι, μια άνω τελεία πάντα.
1: Στο Κυποθέατρο Παπαγού, εκεί κοντά στη νέα μου γειτονιά πια.
2: Η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Έτσι, σε διασκευή του Φίβου Δελβοριά και σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Μία από τις πιο πολύ συζητημένες παραστάσεις της φετινής καλοκαιρινής περίοδου και της Επιδαύρου. Ναι. Γιατί έβρεξε στην Επιδαύρο και τους το χάλασε, όντως. Όντως, την μία μέρα.
1: Στην πρεμιέρα, ναι.
2: Και πολλοί πήγαν την επόμενη μέρα για να δουν και την συνέχεια. Μια παράσταση, εντάξει, σίγουρα επίκαιρη.
1: Δεν την έχουμε δει εμείς. Δεν την έχουμε δει.
2: Όχι, δεν την έχουμε δει.
1: Αλλά διαβάσαμε και ακούσαμε από φίλους.
2: Τα καλύτερα μας είπανε να πω. Να πω τα καλύτερα. Καταρχάς γιατί δεν έχει διδακτικό ύφος και εμένα αυτό μου αρέσει, γιατί δεν θέλω οι παραστάσεις να μου κουνάνε το δάχτυλο.
1: Έχουμε, δεν γνωρίζουμε αν έχουμε έτσι αριστοφανικές βρισιές. Κάτι θα υπάρχει, δεν μπορεί.
2: Έχουμε, δεν βέβαια. Μπορεί, ναι. Έχουμε.
1: Αυτό που μου άρεσε εμένα πάντως είναι αυτή η ανάγνωση που έχουν δώσει οι καλλιτέχνες, σύμφωνα με αυτά που διάβασα πάντα. Mm-hmm. Ότι παρουσιάζουν έναν αγροτικό κόσμο ουσιαστικά. Που χάθηκε πια.
2: Έτσι. Ένα λίγο λαϊκό πανηγύρι με έναν τρόπο.
1: Των
2: τέτοιο.
1: Λαϊκών ανθρώπων.
2: Και έναν γορίλα που όλοι τον έχουμε δει σε φωτογραφίες, που είναι ο πόλεμος με ένα, ξέρεις, συμβολικό. Σε μια συμβολική μορφή.
1: Απόψε και αύριο βράδυ είναι η παράσταση.
2: Ναι. Στο Παπάγου, αλλά συνεχίζεται μέχρι 26 Νάτου, νομίζω, και σε άλλους σταθμούς. Αλλά σήμερα και αύριο στο Παπάγου.
1: Επίσης, θυμίζουμε στο χρηματοκιβώτιό μας το μεγάλο μας παιχνίδι. Έχουμε εξελίξεις. Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει αυτές τις μέρες και σύντομα, πολύ πολύ σύντομα, ανακοινώνουμε το νέο ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές. Μέχρι τότε γεμίζουμε χρήματα. Το χρηματοκιβώτιο. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με ξύλινα σπαθιά και λιτωμένο παγωτό. Δυναμώστε λίγο. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά και πάλι σε εσάς που γιορτάζετε στο Σταύρο, τον συμμαθητή μου τον Σταύρο. Και
2: να,
1: τον
2: χρόνια πολλά.
1: Συνάδελφό μας τον Σταύρο, εδώ τον Διοσκουρίδη. Από τον Ελευκό, που
2: χρόνια
1: είναι
2: πολλά, χρόνια πολλά.
1: Είσαι Σταυρούλα, την αδερφή σου επίσης.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, να

0: Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Σας έχουμε προσκλήσεις για Ιουλία Καραπατάκη.
1: Α, τι ωραία.
0: Για σήμερα.
1: Να, είδες.
0: Ναι.
1: Λέγαμε το σημερινό.
0: Την είδατε φέτος. Αν δεν την είδατε φέτος κάπου, αν δεν πήγατε σε κάποιο από αυτά τα σημεία που εμφανιζόταν σε όλη την Ελλάδα, έχετε την ευκαιρία αυτή απόψε. Στο θέατρο Λυκαβητό. Αν θέλετε να την
1: απολαύσετε,
0: στέλνετε τώρα γραπτό μήνυμα στο 695-6614-992. Και Viber WhatsApp.
1: Θα κερδίσετε.
0: Γράφετε το όνομά σας και δίπλα γράφετε το όνομα Ιουλία. Εντάξει. Mm-hmm. 695-6614-992 για την Ιουλία Καραπατάκη, αυτό το κορίτσι που διαρκώς χαμογελά και δεν έχει κολλήματα και απολαμβάνει το πώς τραγουδάει όλα τα τραγούδια χωρίς να βάζει ταμπέλες και να λέει και λαϊκά πολύ ωραία και να λέει και τα έντεχνα πολύ ωραία.
1: Πολύ σύμφωνο μαζί σου, μου αρέσει πολύ εμένα.
0: Είναι από τις πολύ καλές περιπτώσεις το ελληνικό τραγούδι, τις νέες περιπτώσεις και δεν είναι τυχαία η επιτυχία της.
1: Θέλω και να τη γνωρίσω, δεν την έχω γνωρίσει.
0: Την έχω γνωρίσει, είναι πολύ καλό παιδί.
1: Βασίζομαι πάνω σου.
0: Ωραία, καλά.
1: Θα κάνω νέες γνωριμίες.
0: Θέλετε να δείτε λοιπόν σήμερα την Ιουλία Καραπατάκη στο Λυκαβητό. Αν θέλετε. Οι προσκλήσεις εδώ σας περιμένουν. Μην ξεχάσετε μόνο να γράψετε τη λέξη Ιουλία, το όνομα Ιουλία και το όνομά σας. Τίποτα άλλο. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία και τώρα, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
0: Και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
5: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
4: νομική,
5: διοίκηση και οικονομία,
4: πληροφορική,
5: ψυχολογία,
4: αγγλική φιλολογία,
5: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
5: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovan Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, τι είδες, Ναταλία?
2: Την κίνηση στους δρόμους. Και μου φύγει ο αναστεναγμός. Δεν είναι καλά τα νέα.
1: Άνοιξαν τα σχολεία από σήμερα.
2: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι όσοι ζούμε σε αυτή την πόλη είμαστε συνηθισμένοι και αυτές τις ώρες ειδικά που κινούμαστε. Όλος ο Κηφισός είναι κόκκινος και μπορντό.
1: Καλά, ας τον Κηφισό. Ο Κηφισός, ναι, εντάξει, είναι υποτελεσμένος και στα δύο ρεύματα. Οκ, okay, δεν είναι είδηση. Δες τι γίνεται εδώ στην Κηφισίας, στην κάθοδο. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από το Άλσο Συγκρού. Χαλαρώνει λίγο μετά με Χαλάνδρη. Και στην άνοδο έχουμε μποτιλιάρισμα που συνεχίζεται αδιάκοπα από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρη. Έχουμε επίσης, δες τι γίνεται εδώ στον περιφερειακό του Καρέα, που και τα δύο ρεύματα είναι μποτιλιάρισμα. Ναι. Εδώ, δες εδώ τι γίνεται.
2: Σκέφτομαι ώρες-ώρες ότι. Ναι.
1: Ηλιουπόλεως.
2: Δεν έχω καλά νέα.
1: Μετά τη Γυμναστική Ακαδημία γίνεται χαμός. Και πριν, μάλλον, γίνεται χαμός.
2: Όλο και επίσης, στο Γέρακα βλέπω.
1: Βασιλείος Κωνσταντίνου.
2: Επάνω στην Αττική Οδό.
1: Στην άνοδο της Συγκρού δες τι γίνεται και παραλιακή δες τι γίνεται εδώ τώρα στην παραλιακή. Ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από Αλίμου και φτάνει μέχρι Πειραιά σημειωτών.
2: Κάτι τέτοιες καλές ώρες που νιώθω χαρούμενη που ερχόμαστε εδώ πουρνό.
1: Μπράβο, ωραία. Τέτοιες ώρες να τα λες αυτά.
2: Τι να κάνω.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας, κουράγιο, μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρης. Ο καιρός σήμερα θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ίσως βρέξει σε λίγη ώρα, ίσως δεν αποκλείεται. Έχει το νου σας.
2: Συννεφάκια έχει, ελαφριά, μια χαρά.
1: Ναι. Και ερχόμαστε σε λίγο με το τι μας ξημέρωσε σήμερα. Προς το παρόν, η Νατάσα Θεοδωρίδου από την ταινία Πολιτική Κουζίνα στα Λινάρια.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης. Αν δεν έχετε ακούσει ακόμα ειδήσεις, χλωμό, αλλά λέμε τώρα. Αν ξυπνήσατε μόλις, επίσης σας ζηλεύουμε τρελά. Θα σας πούμε τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: Λαοθάλασσα.
1: Ναι, για το Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκαια, όλο το βράδυ και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στη μία του μεσημέρι είναι η εξόδιος ακολουθία. Έτσι, στον ίδιο ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό κύκλο. Εδώ αξίζει να πούμε ότι η οικογένειά του ζήτησε αντί στεφάνων να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece.
0: Επίσης, να πούμε ότι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή σήμερα το πρωί, σε λίγη ώρα. Ο δικηγόρος της οικογένειάς του αναμένεται να ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Mm-hmm. Εκλογές στη Σουηδία.
0: Ναι, έχουμε τώρα ένα οριακό προβάδισμα των σοσιαλδημοκρατών με 176 έδρες, ενώ η δεξιά έχει κερδίσει τις 173. Στήθος με στήθος αυτό
1: τώρα. Πραγματικά οριακό. Πραγματικά οριακό για να δούμε.
0: Ναι.
1: Και στα αθλητικά, Μίλτος Τεντόγλου και Μανώλης Καραλής ολοκλήρωσαν τη σπουδαία του σεζόν στη Βουδαπέστη στο Ultimate Championship. Ναι. Τη διοργάνωση με τα μεγαλύτερα οικονομικά έπαθλα, αξίζει να το πούμε.
0: Γιατί είναι
1: έτσι
0: μια δουλειά για τους αθλητές επίσης αυτή η ιστορία.
1: Ακριβώς. Ο Μίλτος πάντα πρώτος, 8.35 στο μήκος. Ο ίδιος είπε ότι δεν έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Και ο Μανώλος το επικοντό, δεύτερος με το άλμα 6.15.
0: Στους 29 βαθμούς, να ξαναπούμε, η θερμοκρασία σήμερα. Ίσως να βρέξει λίγο αργότερο, οπότε έχουμε το νου μας. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία, Δημήτρης και συνεχίζουμε. Χάρης Αλεξίου, Θεός αν είναι.
1: Και

0: Νατάσα Μποφίλιου, Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο μεγάλες της συναυλίες στο Θέατρο Βράχων. Θα γίνει χαμός. Να πάω κι εγώ.
1: Την αγαπάω, την αγαπάω, την αγαπάω.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήθελα να το τοποθετήσω εδώ. Να ακούσετε.
0: Τη Δευτέρα θα σας έχουμε εντυπώσεις. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
1: Και θέλω να μπούμε σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Ενδιαφέρον για ποιον, για ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: και για εμάς.
0: Α, και για εμάς.
1: Βεβαίως, για εμάς. Διότι θέλω να σε ρωτήσω, το ξεκινήσω με ερώτηση. Ξέρεις τι σημαίνει διαδικτυακή ζήλια?
0: Καλά, την ξέρω, αλλά φαντάζομαι.
1: Την έχεις νιώσει εσύ?
0: Καλά, εννοείται.
1: Α.
0: Τι εννοείς? Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε θεοί.
1: Πολύ είμαστε ωραία. Θεμούδες. Που σημαίνει λοιπόν ότι είναι, δηλαδή, η ζήλια, συγγνώμη, που προκύπτει από τα social και τη δράση αυτή.
0: Π.χ. Σκρολάρεις και βλέπεις, ας πούμε, σε μια φωτογραφία, like από τον άνθρωπό σου. Και λες.
1: Και ανοίγεις όλο το προφίλ και λες, ας δω και τις άλλες φωτογραφίες. Έχει κάνει και στις άλλες και έχει κάνει σε όλες. Παναγία μου και Χριστέ μου, τι εκεί θα κάνουμε.
0: Εκεί αρχίζει ο πυρετός.
1: Ναι. Κοίταξε.
0: Διαδικτυακή ζήλια λέγεται αυτό. Digital ζήλια.
1: Ναι, είναι ένα κομμάτι που δεν βιώναμε τα προηγούμενα χρόνια χωρίς τα social media. Το προσθέσαμε και αυτό στη ζωή μας, εκτός από κάποιους λίγους και εκλεκτούς, θα τους πω εγώ, που δεν είναι φίλοι με τον την σύντροφό τους στα social ή δεν ακολουθούνται. Δεν.
0: Το έχω κάνει αυτό και βοηθάει πάρα πολύ.
1: Σε έχει σώσει.
0: Δηλαδή, λες. Δεν θα είμαστε φίλοι στο Instagram και στο Facebook. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα από αυτά που κάνεις στα social. Δεν θέλω.
1: Και εγώ έχω τη φίλη μου
0: ούτε
1: τη
0: Λία, like,
1: επίσης.
0: Ούτε τίποτα.
1: Δεν είναι με τον σύντροφό.
0: Το έχω κάνει και βοηθάει πάρα πολύ.
1: Ναι. Γιατί γλιτώνεις ένα κομμάτι, μια παγίδα στην οποία θα πέσεις έτσι κι αλλιώς. Κάτι θα δεις. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εγώ σε ρωτώ. Εντάξει, είδα εγώ το like.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το αντέχω.
0: Ναι.
1: Εδώ φλογίτσα. Είναι μορφή απιστίας.
0: Η φλογίτσα πώς φαίνεται, αφού είναι μόνο στα stories.
1: Έστω, το είδες, το κινητό, το κοίταξες. Κοίτας, μήνυμα.
0: Συγγνώμη, τώρα έχουμε περάσει σε άλλο.
1: Και αυτό το ίδιο
0: άλλο ποινικό.
1: Είναι σε πιο βαθύ. Έχουμε περάσει, έχουμε ανοίξει τις πόρτες.
0: Στον ποινικό κώδικα, εσύ τώρα μπήκες. Για πες, αν μπήκες στο κινητό, δηλαδή κατευθείαν και είδες που έχει κάνει like.
1: Εγώ προσωπικά δεν έχω ψάξει ποτέ κινητό. Μια φίλη μου όμως και άλλη φίλη μου το έχουν κάνει. Οπότε σε ρωτώ. Το θέμα είναι, καταρχά, φταίει η φίλη μου που το άνοιξε ή ο άλλο που έχει κάνει την φλόγα?
0: Η φίλη που το άνοιξε αρχικά.
1: Αχ, δεν θα τρελαθώ.
0: Όχι, εκεί αυτά. Ξεκινάμε από αυτό το ποινικό. Μα εκεί χάνει το δίκιο της.
1: Χάνει το δίκιο της. Ωραία. Και όταν δει τη φλόγα.
0: Όταν παίζει με τη φλόγα.
1: Τι θα πει, σου ζητώ συγγνώμη που άνοιξα το κινητό σου, αλλά τι είναι αυτό?
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Σίγουρα η φλόγα δείχνει κάτι και το like δείχνει κάτι. Αλλά εγώ έχω μια θεωρία. Σε κάποιες περιπτώσεις δείχνει απλά την προδιάθεση ενός φλερτ. Που μπορεί να έχει τη σημασία της εκτόνωσης. Δηλαδή το κάνω για να φύγει από πάνω μου,
1: ναι,
0: και μένει μέχρι εκεί.
1: Όπως και εμείς που μπορεί να είμαστε σύγκλης σε φάσεις τέτοιες, λαμβάνουμε φλόγες από ανθρώπους που μπορεί να είναι σε δεσμούς ή σε σχέσεις και δεν σημαίνει τίποτα.
0: Εγώ δεν λαμβάνω.
1: Αν δεν ανταποκριθούμε, βέβαια.
0: Εγώ δεν λαμβάνω.
1: Α, εσύ δεν λαμβάνεις.
0: Φλόγες. Δεν ανεβάζω και τίποτα, βέβαια, της προκοπής που να αξίζει κάποια φλόγα.
1: Εσύ είσαι λίγο κρυφά, ζεις κρυφά στα social, δεν εμφανίζεσαι.
0: Να περάσουμε σε τραγούδι, γιατί δεν θα πάμε τώρα σε λεπτομέρειες που δεν θέλουμε.
1: Να περάσουμε, βέβαια.
0: Κώστας Τριανταφυλλίδης, όνειρο απατηλό, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Πείτε μας κι εσείς δικές σας εμπειρίες αντίστοιχες.
1: Θα συνεχίσουμε την κουβέντα.
0: Ναι, στο 6, 95, 66, 14, 9, 9, 2, Viber, WhatsApp. 9 και 18 η ώρα.

0: Καλημέρα, μελωδία. Πρωινό Δευτέρα. Ναταλία Δημήτρης, 9 και 26 ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για την διαδικτυακή ζήλια και τα like που κάνει ο άνθρωπός μας και αν μας ενοχλούν τα like αυτά. Θα πούμε περισσότερα και μετά.
1: Και την πρόσβαση που μπορεί να έχουμε ή θέλουμε να έχουμε τελικά στο κινητό του. Γιατί νομίζω ότι η λύση τελικά είναι να μην έχουμε πρόσβαση ένα στο κινητό του άλλου.
0: Καλά, αυτό είναι το αυτονόητο. Τι εννοείς?
1: Ναι.
0: Το νόμιμα σωστό.
1: Το νόμιμα σωστό. Να τα έχουμε συζητήσει από την αρχή.
0: Αυτό ναι.
1: Δηλαδή, πώς το λειτουργείς, πώς το λειτουργώ. Εσύ μιλάς με τις πρώην, τους πρώην και τα λοιπά. Τι επαφή έχουμε, να τα ξέρουμε. Χωρίς έλεγχο.
0: Εντάξει.
1: Αλλά.
0: Σουηδία.
1: Μικρή ανατελεία να πω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι το ιδανικό είναι να αναρωτηθούμε κι εμείς γιατί έχω ανασφάλεια, τι με προβληματίζει, γιατί δεν του έχω εμπιστοσύνη. Ας το γυρίσουμε λίγο μέσα μας.
0: Ναι, μπορεί να έχεις και λόγο.
1: Ή έχουμε εμείς μπράβο θέμα ή έχουμε λόγο. Και να εμπιστευτούμε το ένστικτό μας, θα πω εγώ.
0: Παρόλα αυτά. Α, τα λες εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Εκπείρα σου, λοιπόν. Μιλάει η εμπειρία εδώ.
1: Ιδανικά ένας από τους δύο να μην έχει social media.
0: Παρόλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό το να μην επιτρέπουμε στην φαντασία μας να καλπάζει έτσι χωρίς κάποιο μέτρο ή κάποιο φίλτρο.
1: Ναι. Γι' αυτό είπα να στραφούμε και
0: σε μυαλό
1: εμάς.
0: Πηγαίνει πάντα στο χειρότερο. Μπορεί να μην ισχύουν όλα αυτά που σκεφτόμαστε πάντα και να, η αιμονή μας ότι ισχύουν να τα προκαλέσει τελικά. Αυτά. Θα πούμε κι άλλα μα.
1: Έτσι, μου αρέσει που κλείνει το θέμα τύπου Μαρκορά.
0: Μαρκορά. Εσύ είναι η κουντουρά του, δηλαδή.
1: Εγώ κουντουρά του, συνεχίζω μόνη μου να το σκέφτομαι. Θα επανέλθω κάποια στιγμή.
0: Ωραία,
1: σε αυτό.
0: Μπαίνουμε γρήγορα-γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Επίσης, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταυροσνιάρχος με θέμα το νερό. Και το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park, μια ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του φυσικού αερίου και μάθε περισσότερα.
0: Και συνεχίζουμε με τίτλους ειδήσεων από τον Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Μπροστά η κεντροαριστερά στο εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία. Τρόμος από χτύπημα ρωσικών ντρόουν στην Ουκρανία. Εκενώθηκε το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον και άλλους αξιωματούχους. Σενάρια σοκ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το ενεργειακό κόστος. Πυροβολισμοί με εμπλοκή του βαρυπινίτη Αλκέτρι Ζάι στην Ανάβησο. Έρχεται η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Νεφώσεις και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
4: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις.
7: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τον Οσαλάτα, 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Παράξενο αυτό το σώμα. Πώς βασανίζεται μες στη φωτιά. Καθώς αρρωστημένη αυταρέσκεια το βυθίζει. Μες στην τροπή. Με χέρι ένοχο. Δάχτυλα φλίαρα. Σπασμένη ανάσα. Το βλέμμα που άσκοπα σε περιπέζει. Σε ψάχνει επίμονα μα δεν μακραίνει. Γυρίζει πάλι. Οσμίζεται. Καραδοκεί. Και εκείνο το σώμα το ανήσυχο φορώντας αυτό το φευγαλαίο βλέμμα. Όλο ντροπή. Γεμάτο περιέργεια. Παράξενο αλήθεια σώμα. Πώς αντιστέκεται μες στη φωτιά. Το παράξενο σώμα. Βάσου Ηλία Βουγιατζόγλου.
2: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Δευτέρας, 9 και 38 η ώρα. Ναταλία Δημήτρης μαζί σας. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Φραχνός.
1: Καλημέρες, καλημέρες.
0: Ναι, και στις προτάσεις της ημέρας.
1: Θέλουμε να μας μιλήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί παρακολουθούσες μια ταινία. Περσινή αγαπημένη, κατά τη γνώμη μου.
0: Δεν πήγα θερινό, αλλά είδα χθες μια ταινία. Ναι, είπα να δω μια ταινία Κυριακής.
1: Mm-hmm.
0: Και είδα το Ταιριάζουμε. Αυτός είναι ο ελληνικός τίτλος. Στα αγγλικά όμως ο τίτλος έχει νομίζω μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λέγεται Materialists.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή είναι οι άνθρωποι όταν είμαστε οι ληστές και ακόμα και όταν θέλουμε να φτιάξουμε τη ζωή μας με έναν άνθρωπο, σκεφτόμαστε πολύ πρακτικά και πεζά πράγματα. Δηλαδή τα λεφτά, το mm-hmm. σημαντικότερο.
1: Mm-hmm.
0: Μετά την εξωτερική εμφάνιση, την ηλικία, με αριθμούς.
1: Εμένα μου αρέσει αριθμούς. Η εξωτερική εμφάνιση,
0: κιλά,
1: η ηλικία,
0: ηλικία. Όχι, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι μετά γινόμαστε προϊόντα. Αυτό λέει η ταινία.
1: Το βλέπουμε τις σχέσεις λίγο σαν συναλλαγή.
0: Ναι, ότι εκεί έξω, στην αγορά εκεί έξω, λοιπόν, πόσα πιάνεις. Ανάλογα με το πόσο ετών είσαι, πόσα κιλά ζυγίζεις, με το πόσα λεφτά έχεις.
1: Όλο το στάτους, το προφίλ. Αλλά ξέρεις κάτι, εμένα μου άρεσε γενικά, γιατί έδειχνε και την αγωνία της αναζήτησης του τέλειου συντρόφου.
0: Ναι.
1: Okay, δεν υπάρχει προφανώς.
0: Η ταινία τώρα φτιάχνει μια συνθήκη, δεν ξέρω αν υπάρχει στα αλήθεια, αλλά μας δείχνει την πολύ έτσι εγωιτευτική και λαμπερή προξενήτρα της Νέας Υόρκης που δουλεύει σε ένα γραφείο, ένα πρακτορείο δηλαδή, που αναλαμβάνει να σε φέρει σε επαφή με άλλους ανθρώπους, αλλά όχι σαν εφαρμογή ακριβώς. Μια εξέλιξη εφαρμογής με ακριβούς πελάτες.
1: Δηλαδή έτσι, έτσι.
0: Με πλούσιους, ναι, για υψηλές τάξεις.
1: Υψηλά τα standards, ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Και αυτή η ίδια η κοπέλα έρχεται και η ίδια σε ένα δίλημα, καθώς της την πέφτει ένας πολύ έτσι πλούσιος τύπος.
1: Ιδανικά
0: τέλειος.
1: Θεωρητικά τέλειος, ναι, σε όλα.
0: Και εκείνη είναι σε ένα δίλημα γιατί την επισκέπτεται από το παρελθόν μια παλιά της αγάπη, από την οποία έχει χωρίσει επειδή αυτός ο τύπος είναι φτωχός και μίζερος.
1: Ναι, κοιτάξτε να δεις. Είναι και τα δύο άκρα. Ο ένας πλούσιος τέλειος, ο άλλος φτωχός, αλλά το καλύτερο παιδί τελικά το συνέστημα. Εγώ.
0: Τι επιλέγετε, θα σας πω.
1: Ναι, πιστεύω ότι είναι πολύ ρομαντικά πάντως το να μείνουμε μόνο στο συνέστημα και να μην κοιτάμε και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες παραμέτρους. Αυτό θα πω. Είναι ρομαντικό. Έχουμε δει ανθρώπους που αγαπιούνται και δεν μπορούν να είναι μαζί γιατί δεν ταιριάζουν στα υπόλοιπα.
0: Ναι, αλλά έχουμε δει και ανθρώπους που ναι, ακολουθούν αυτό που λες. Δηλαδή λένε, OK, ας κάνουν έναν καλό γάμο με καλά λεφτά και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε στη συνέχεια. Και στη συνέχεια υποφέρουν από τη μοναξιά τους μέσα αυτή τη συνθήκη ή το συνέστημα της εξαγοράς. Γιατί νιώθουν ότι έχουν αγοράσει κάτι.
1: Εγώ δεν ξέρω κανέναν, δεν ξέρω κανέναν. Συγγνώμη, αν περνάει καλά, δεν ξέρω κανέναν. Πολύ ρομαντικό και σωστό αυτό που λες, δεν ξέρω κανέναν. Θα το συνεχίσουμε. Όχι.
0: Εσείς ξέρετε, πείτε μας, σας παρακαλούμε, στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Εν τω μεταξύ, συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, να μ' αγαπάς τώρα, ανοίξαμε θέμα. Εδώ θα έρθουν μηνύματα.
1: Έχουμε να πούμε.
0: Ναι, ναι.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 9 και 48 πάει η ώρα. Υπομονή στους δρόμους, τα πράγματα θα είναι για λίγη ώρα ακόμα δύσκολο, διότι ήταν πρώτη μέρα των σχολείων και γίνεται χαμός έξω παντού.
1: Και εμείς πίνουμε τον καφέ μας εδώ στην κούπα μου,
0: στην κούπα της Ναταλίας, ναι.
1: Έτσι, για την οποία θέλουμε να σας μιλήσουμε, γιατί αξίζει δηλαδή να την ανταλλάξουμε με κάτι που εσείς θα μας προτείνετε, για να καταλήξουμε έτσι μέσα από τις ανταλλαγές μας σε κάτι μεγαλύτερο και σημαντικότερο και να το χαρίσουμε με τη σειρά μας σε κάποιον που έχει ανάγκη.
0: Ναι, διότι έχουμε τώρα
1: αυτό?
0: Νέο κύκλο στο παιχνίδι με τις ανταλλαγές που γίνονται για καλό σκοπό. Άρα λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει η κούπα που πίνει τον καφέ της εδώ η Ναταλία μας. Και έχει γράψει και πάνω και το όνομά της, το έχει υπογράψει και τα λοιπά.
1: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία. Και Καρδούλα.
0: Και Καρδούλα, την Καρδούλα. Μόνο. Χωρίς Καρδούλα.
1: Κοροϊδεύει.
0: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς την κούπα της Ναταλίας, πείτε μας τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα. Και έτσι εμείς μετά θα ανταλλάξουμε το νέο αντικείμενο με κάτι άλλο και θα οδηγηθούμε σε αυτό το σπουδαίο που περιμένουμε για να το χαρίσουμε.
1: Να μας στείλετε μήνυμα λοιπόν, είτε στα προσωπικά μου social, είτε στο WhatsApp και στο Viber. Α, στα social βέβαια του Μελωδία και WhatsApp, Viber, το τηλέφωνο.
0: 695, όχι πες το σήμερα τη δική σου φωνή, το λες έτσι πίσω, αυτή τη βαθιά φωνή την ώρα.
1: 695-66-14-992.
0: Να το πεις με τη φωνή μαρκά του Dolce Vita.
1: 695. Σταμάτα.
0: Ναι, ναι, έτσι, έτσι.
1: 66-14-992. Ναι, γιατί εσύ το λες λίγο γρήγορα και μου στέλνουν καμιά φορά και μου λένε δεν το προλάβαμε. Να το.
0: Θέλω να το πεις και μετά να πεις τι είναι εδώ.
1: Τι είναι εδώ. Το φαντάζεσαι. Μια τέτοια ανταλλαγή πρέπει να κάνουμε. Έτσι, να σκεφτούμε κάτι τέτοιο, να λάβουμε. Κάτι που να παραπέμπει σε μια ωραία σειρά από τις αγαπημένες μας. Ναι, ναι, ναι.
0: Η αγαπημένη μου είναι την Dolce Vita πάντως και εμένα.
1: Α. Βρήκαμε μια κοινή.
0: Ένα κοινό.
1: Ένα κώδικα, εν πάση περιπτώσει.
0: Βεβαίως. Εν τω μεταξύ, συνεχίζουμε τώρα με τη Μαρίνα Σπανού. Να σας πω ότι το Σάββατο το βράδυ πήγα και την είδα στο θέατρο Βράχων. Το τι γινόταν από παιδιά
1: χαμός.
0: Κάτω. Καλά, ναι, εκεί 20χρονα. Χαμός.
1: Εντάξει.
0: Και είναι μια λεπτομέρεια σημαντική για μένα. Τα παιδιά αυτά γνωρίζουν τα τραγούδια της Μαρίνας απ' έξω και ανακατωτά. Τους στίχους, όχι μόνο από το ταξίδι, γενικά.
1: Όλα, όλα, όλα.
0: Αυτό είναι ένα δείγμα για το ένας καλλιτέχνης. Έχει προοπτικές.
1: Ναι, ναι. Και να σου πω κάτι, μου αρέσει γιατί εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα. Χορεύει, θα πει και Britney Spears, θα πει και τα δικά της.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, εμένα μου αρέσει πολύ.
0: Είναι ένα δείγμα ότι η νέα γενιά πλέον έχει άλλα. Ορίζει αλλιώς.
1: Ναι.
0: Το πώς θα παρουσιάσει κάτι επί σκηνής.
1: Όλη την εικόνα, σωστό.
0: 10 παρά 10 η ώρα, ας ακούσουμε το ταξίδι με την ευκαιρία. Μαρίνα Σπανού, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Γυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας στο ξεκίνημα της εβδομάδας.

0: Καφές, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία, με Ναταλία και Δημήτρη. Έχουμε ανοίξει πολλά θέματα στη σημερινή εκπομπή. Αν θέλετε, τα συνεχίζουμε και αύριο και μέσα στις επόμενες μέρες. Έχουμε πει για την ψηφιακή, την διτζιταλική ζήλια.
2: Ναι, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αφού μας στέλνετε μηνύματα και έχουμε να σχολιάσουμε.
1: Και ποιο άλλο θέμα είναι εδώ?
2: Για τις οικονομικές ανταλλαγές. Όταν βλέπουμε τις σχέσεις σαν οικονομικές ανταλλαγές. Και αυτό ήταν θέμα. Πάλι στα σχεσιακά μένουμε.
1: Για να τους κάνουν στοχούς τα καλά παιδιά, αυτό εννοείς.
2: Κοίταξε να δεις, Αλίκη Βουγιουκλάη και Αρχόντσα και Αλίτης είναι μια άλλη εποχή. Να αρκεστούμε δηλαδή σε αυτό και το χάσμα να είναι μεγάλο. Δεν εννοώ στην τσέπη μόνο.
1: Καλά. Ναι. Λοιπόν, ας μην το ξεκινήσουμε τώρα το θέμα, γιατί είναι μεγάλο.
2: Αύριο. Παιδιά, αύριο θα σας τα πούμε.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον εντωμεταξύ. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις συντονιές έχουμε καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου βρίσκεις πλέον το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου βλέπεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Αυτά για σήμερα.
2: Με άνω τελείες πολλές, για να πούμε τη συνέχεια αύριο. Με ευχές για χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες.
1: Σταύρο, σταυρούλα, ό,τι επιθυμείτε από καρδιάς. Υγεία πάντα. Όλα να σας πηγαίνουν καλά.
2: Με καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και στους γονείς βέβαια. Και καλή δύναμη.
1: Ναι, γιατί έχουν να πληρώσουν και μια περιουσία τώρα. Αρχίζουν τα φροντιστήρια τώρα μαζί με τα σχολεία.
2: Χαμό.
1: Άλλο.
2: Βιβλία, τετράδι.
1: Άλλο Γολγοθά,
2: ναι. Ναι. Και
1: εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 7 και έρχεται τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου από την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Μια μεγάλη καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Είμαι ο Λάμπρος Βασιλείου και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία. Οι φωνές του αύριο 2026. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
4: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
6: 12.011 ευρώ.
5: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
5: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις μετοχές.
7: Ο Μελωδία παρουσιάζει Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα όνειρο, μία ιστορία. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ένα μοναδικό ρεσιτάλ φωνής και πιάνου. Με αγαπημένα τραγούδια από τον θησαυρό της ελληνικής δισκογραφίας. Μαζί του στο πιάνο και την καλλιτεχνική επιμέλεια, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο Βεάκιο. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
8: Και στα καλά νέα της ημέρας, νέο ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε και στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλίων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Ελάτε να ανακαλύψετε από κοντά έναν σύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα, όπου θα απολαύσετε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας. Εκεί θα συναντήσετε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και τις υπηρεσίες MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε κι εσείς λοιπόν σήμερα κιόλας το νέο κατάστημα ΔΕΗ και ανακαλύψτε έναν κόσμο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Θείε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα.
9: Με πήραν άγνωστη.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
9: Και τελείως άγνωστη.
12: Όλα, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε, τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Allwyn.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Καζίνο.
15: Ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Καλώς ήρθατε.

0: Πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Τι λάθος κάνω, τίποτα απολύτως. Όλα σωστά, όλα καλά, όλα στη θέση τους. Με Γιάννη Χαρούλη και τι λάθος κάνω λέμε καλημέρα, 10 και 7. Πρωινό Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Γιορτή σήμερα, Σταύρος και Σταυρούλα, χρόνια πολλά. Και καλά, και Θεοκλής, έβλεπα πριν λίγο στο εορτολόγιο, βεβαίως. Πολλές ευχές σε όποιον γιορτάζει λοιπόν σήμερα. Μία μικρή γεύση από φθινόπωρο, νομίζω από χθες το απόγευμα έχουμε πάρει, και η θερμοκρασία σήμερα από ό,τι έβλεπα θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς. Και επίσης αυτό το καταλάβαινες κυρίως το Σάββατο, αν βρεθήκατε, εγώ βρέθηκα στη θάλασσα, είχε πάρα πολύ κόσμο, είναι αυτό που λέμε κάποιες προσπάθειες ακόμα για να κρατήσουμε το καλοκαίρι, και νομίζω και μέσα στο Σεπτέμβριο όποια άλλη τέτοια ευκαιρία έχουμε στη θάλασσα θα τη χαρούμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη, για τη συνέχεια θέλω να σε δω στον αέρα του Μελωδία, και σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Τι να γίνεται, κίνηση έχει πολύ από το πρωί, θα τα δούμε όμως αναλυτικά. Καλημέρα.

0: μοναξιά σε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πόσα δεινώ, πόσα θες.
2: Πού μας πάει της ψυχής.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα μελωδία.

Για πάμε να βγούμε έξω στους δρόμους. Μια καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητά σας. Ο Κηφισός στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια σε τμήματα και στην Μεταμόρφωση στην κάθοδο όμως. Δρόμε πολλή κίνηση αυτή την ώρα, όπως και στην Κηφισίας σε τμήματα. Από το Νέο Ψυχικό μέχρι και το Άλσο Συγκρού στην άνοδο, σε τμήματα όμως. Μικρές κόκκινες γραμμές και στην κάθοδο από το γυροκομείο πηγαίνοντας προς πλατεία Μαβίλη. Αυτά αυτή την ώρα που είναι 10 και 15, πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία με το 695-66-14-992 στη διάθεσή σας για τα νέα σας, για να μας πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας, για την καλημέρα σας με λίγα λόγια. Χάρης Αλεξίου και Αλέξ μαζί για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία με το Φύγε. Καλημέρα.

Πρωινό Δευτέρας 14 Σεπτέμβριου. Έχουμε στο νου μας ότι σήμερα είναι κλειστά τα φαρμάκια. Θα μας τα πει και σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος. Θα μας πει και περισσότερα βέβαια. Έρχεται για την ενημέρωσή μας. Χίλιες σιωπές αμέσως μετά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Μπροστά η κεντροαριστερά στο εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία. Τρόμος από χτύπημα ρωσικών ντρόουν στην Ουκρανία. Εκενώθηκε το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον και άλλους αξιωματούχους. Σενάρια σοκ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το ενεργειακό κόστος. Πυροβολισμοί με εμπλοκή του βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη στην Ανάβησο. Έρχεται η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Νεφώσεις και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδί.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μ' αρέσει σε μασοπαίνεις, επειδή στέκεις εκεί σαν απουσία. Κοινό μένα από τα πέρατα με ακούς, η φωνή μου εμένα δεν σε φτάνει. Μου φαίνεται ακόμη ότι τα μάτια μου σε σκεπάζουν πετώντας, και ότι ένα φιλί μου φαίνεται στα χείλη σου τη σφραγίδα του βάνη. Μ' αρέσει σε μασοπαίνεις, επειδή στέκεις εκεί σαν ξενιτιά. Μ' αρέσει σε μασοπαίνεις, Πάμπλο Νερούτα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας τελείωσε, τα βραβεία δόθηκαν. Άκουγα πριν λίγο και την Αταλία με τον Δημήτρη που σας έλεγαν για το ποιες ταινίες βραβεύτηκαν. Αν και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες και ήδη έχει ξεκινήσει με το ντοκιμαντέρ NASA. Εκεί θα πάνε όλα τα βλέμματα και έχουμε να διαβάσουμε πολλά και να ακούσουμε πολλά. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο απέσπασε ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας. Οι δημιουργοί του είναι δύο, είναι από το Ισραήλ και τώρα, όπως διάβαζα πριν λίγο, ο Υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ δήλωσε ότι θα κινηθεί για να αφαιρεθεί η Ισραηλινή υπηκότητα από τους δύο δημιουργούς, κατηγορώντας τους για προδοσία κατά του κράτους. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο βασίζεται σε μαρτυρίες από στρατιώτες του Ισραήλ και στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών, που περιγράφουν στις μαρτυρίες τους μεταξύ άλλων τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την επιλογή στόχων, τον υπολογισμό των αναμενόμενων απολειών αμάχων. Και μάλιστα ο τίτλος της ταινίας, όπως έβλεπα, προέρχεται από στρατιωτικό ακρονίμιο που χρησιμοποιείται για τον αριθμό των αμάχων που εκτιμάται ότι θα σκοτωθούν σε ένα τέτοιο πλήγμα. Δεν τους βλέπω λοιπόν να γυρίζουν στην πατρίδα τους. Βλέπω όμως αποθέωση από τον υπόλοιπο κόσμο. Ήδη κάτι λιγότερο από 25 λεπτά ο κόσμος τους χειροκροτούσε εκεί στη Βενετία. Και μάλιστα ένα από τα πράγματα που δήλωσαν οι ίδιοι είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβληθεί για αυτούς, να προβληθεί το ντοκιμαντέρ στο Ισραήλ. Οι στρατιωτικοί και τα στελέχη που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ επέλεξαν να μιλήσουν στα εβραϊκά, ακριβώς επειδή ήθελαν οι Ισραηλινοί να ακούσουν όσα είχαν να πούν για τις επιχειρήσεις στη Γάζα. Δεν το βλέπω να προβάλλεται εκεί. Δεν ξέρω, τι λέτε κι εσείς. NASA, σε κάθε περίπτωση, θα μας απασχολήσει, φαντάζομαι, στις επόμενες μέρες περισσότερο. Και Γιάννης Πάριος για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία με το Σήμερα. Καλημέρα.

0: Πάρα πολύ μου αρέσει που και αυτή τη φορά θα υπάρξει σίγουρος νικητής ή νικητρία για το χρηματοκιβώτιο. Αυτές τις μέρες το χρηματοκιβώτιο γεμίζει, έτσι για να συνεχίσουμε δυναμικά με ακόμα μια μεγάλη κλήρωση, με σίγουρο νικητή ή νικητρία που θα είναι και την Παρασκευή που μας πέρασε, και πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε το νέο ποσό και θα ανοίξουμε και πάλι τις συμμετοχές. Είναι πρωινό Δευτέρας, πρωινό στο Μελωδία, λίγα λεπτά πριν τις 11.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Μόνικα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Είσαι το τυχερό μου αστέρι.
4: Η κασέτα της Μόνικα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
7: 12.011 ευρώ.
6: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
7: Ευχαριστώ πολύ.
5: Χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
6: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη.
9: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11 ώρα ΔΕΗ.
10: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
11: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμβα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
12: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
13: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
14: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
13: νομική,
14: διοίκηση και οικονομία,
13: πληροφορική,
14: ψυχολογία,
13: αγγλική φιλολογία,
14: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
15: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
14: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
13: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
14: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
16: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Σβήσε το φεγγάρι. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Πάντα έντεχνα. Κι εγώ με και εσύ βοηθώ. Πάντα μελωδία.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου, πριν το τέλος, πρωινό στο Μελωδία, είναι 11 και 8. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, περίπου στα μισά αυτού του μήνα, με θερμοκρασίες όπως βλέπω για όλη την εβδομάδα που θα φτάσουν το πολύ τους 30 βαθμούς για το Σάββατο, για παράδειγμα, που μας έρχεται. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στο φθινόπωρο, αν και το φθινόπωρο πιο πολύ το καταλαβαίνεις όταν αρχίζουν οι πάρα πολλές συνταγές για μηλόπιτες, τέλος πάντων ότι έχει μήλο και κανέλα. Τότε νομίζω είναι επισήμως η έναρξη του φθινοπόρου. Αυτή τη στιγμή στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Ο Βασίλης Κουλάς με το Μανώλη Λιδάκη έρχονται τώρα στον αέρα μας τούτο το μήνα και σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά αν έχουν γίνει λίγο καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους Αθήνας. Κίνηση με λίγα λόγια.

θυμηθώ τι να ξεχάσω, ο Γιώργος Δαλάρας, και δεν ξεχνάμε ότι ο Γιώργος Δαλάρας θα βρίσκεται 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Τα τελευταία δύο χρόνια ο Γιώργος Δαλάρας δίνει συναυλίες με ρεμπέτικα τραγούδια σε όλα τα μεγάλα θέατρα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, και τώρα κάνει και μία στάση στο Θέατρο Νίκαιας 24 Σεπτεμβρίου με εξαιρετικούς μουσικούς και με εξαιρετικές φωνές. Ασπασία Στρατηγού, Μαριάννα Κατσιμίχα, Ανατολή Μαριόλα, Βασίλη Κορακάκη. Ημερομηνία είπα, δεν είπα, 24 Σεπτεμβρίου. Καλύτερα τα βλέπω τα πράγματα στους δρόμους, τουλάχιστον σε σχέση με αυτό που υπήρχε πριν λίγο. Ιδιαίτερες δυσκολίες δεν φαίνονται να υπάρχουν. Ο Κηφισός στο ύψος της Μεταμόρφωσης με κίνηση αυτή την ώρα. Η Νίνα Μαζάνη έρχεται τώρα για τη συνέχεια στον αέρα μας. Η νύχτα μυρίζει για σεμί με το δικό της τρόπο, σε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι. Καλημέρα.

Ελλάδος Αρχάγγελος με το Δημήτρη Μητροπάνο, 11 και 21 και είναι τώρα και η περίοδος που έχουμε πολλή μελέτη για τις θεατρικές παραστάσεις που περιμένουμε. Είναι ούτως ή άλλως μια περίοδος που έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων για τα Early Bird εισιτήρια, για τις με καλύτερες τιμές δηλαδή. Υπάρχουν οι προτάσεις από τους συντάκτες και για παραστάσεις που θα ξεχωρίσουν, αλλά κυρίως υπάρχουν μετά από μελέτη, τις βρίσκουμε εμείς, παραστάσεις που ξεχωρίζουν για τον καθένα από εμάς και στο melodia.gr μπορείτε να βρείτε προτάσεις για θεατρικές παραστάσεις που σε λίγο καιρό ξεκινάνε. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Χάρης Αλεξίου και αν πεθάνει μια αγάπη αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Μπροστά η κεντροαριστερά στο εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία. Τρόμος από χτύπημα ρωσικών ντρόουν στην Ουκρανία. Εκενώθηκε το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον και άλλους αξιωματούχους. Σενάρια σοκ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το ενεργειακό κόστος. Πυροβολισμοί με εμπλοκή του Βαρυπινίτη Αλκέτρι Ζάι στην Ανάβησο. Έρχεται η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία. Λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Νεφώσεις και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ανακαλύψτε τις προσφορές της Air France και ταξιδέψτε.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
4: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μιλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Πίσω από κουζίνες καθαρές, σαν ανέγκυχτες, σε μαγαζιά στραφτερά παγωμένα, δεμένοι λύκοι, θρυνούν και γευματίζουν πάνω σε άψυχα τραπέζια, κορμιά δικά του σαν ξένα. Πριν ξημερώσει γίνονται πουκάμισα, μαζεύουν ίσκιους από το πουθενά και επιστρέφουν τη λύπη τους στο χρόνο. Πίσω από κουζίνες, Ελένη Παπανδρέου.

Μα από την προηγούμενη εβδομάδα γυρίζω στο Σαββατοκύριακο, αλλά και τώρα βλέπω πότε θα αλλάξει η ώρα. Μια σχετική βιασύνη θα ρω υπάρχει. Τέλος πάντων, 25 Οκτωβρίου θα αλλάξει η ώρα, αλλά δεν είναι ότι θα γίνει αυτό αύριο μεθαύριο, εκτός και γίνεται για να το πάρουμε απόφαση. Ότι πάμε προς τα εκεί, πώς φαίνεται εντωμεταξύ ότι είμαι team καλοκαίρι. Ο Μελωδία είναι στα ραδιοφωνά σας. Ο Λάμπρος Βασιλείου μόλις έφυγε από τον αέρα μας με το δέντρο για να έρθει ο Γιάννης Κότσιρας. Και κάπου θα βρεθούμε. Είναι 11 και 33. Είναι πρωινό Δευτέρας και είναι το 6956614992 στη διάθεσή σας για τα μηνύματά σας, για τη δική σας καλημέρα, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας.

0: Μπορεί τώρα να μην έχω να σας πω ποσό που βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο για αυτή την εβδομάδα, αλλά έχω να σας πω ότι όταν ανοίξει θα υπάρξει πάλι σίγουρα νικητής ή νικήτρια, όπως έγινε και την Παρασκευή που μας πέρασε. Με λίγα λόγια, το χρηματοκιβώτιο γεμίζει αυτές τις μέρες για να συνεχίσουμε έτσι πολύ δυναμικά με ακόμα μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε το νέο ποσό, θα ανοίξουμε και πάλι τις συμμετοχές. Σας θέλω έτοιμους. 11 και 49 πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Φωτεινής Βελεσιώτου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Θεέ Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Όλα, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Jackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι. Εγώ ξυπνούσα στις 10.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα. Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
0: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
1: Και με ένα πατάτσι με αυγά. Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
0: Μπορεί χωρίζουν.
1: Κάθε πρωί στο Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12.30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Ύστερα έρχονται και σου λένε τα χρόνια έφυγαν, αλλά εγώ θέλω να μου απαριθμίσετε και εκείνα που έφυγαν μαζί με τα χρόνια. Αυτό ποιος θα τα αντέξει? Ιστορίες, Τάσος Λιβαδίτης.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεντέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άνα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
6: Εκκρεμή πιστοποίηση των προγραμμάτων.
8: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
9: Yo, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
8: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masoutis Thermis από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Σε ποια πορεία κρατούσες χαλινάρια? Ποια κόρη σου χάραξε ηλιαχτίδες στα σκοτάδια? Ποιος ύπνος πήρε το χρυσό σου χρόνο? Πότε λερώθηκες σε λιθάρια σβεστομένα? Σε ποιο γλυκό νερό ξέπλυνες την αρμύρα? Έρωτας Παν, Ηλίας Παπακοσταντίνου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεντέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Και για τον κόσμο που μισείς,
2: η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα ΔΕΗ.
3: Είναι γεγονός. Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο άνοιξε και μας περιμένει. Και επειδή σήμερα όλα θέλουμε να γίνονται πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά, το νέο κατάστημα της ΔΕΗ ήρθε να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Ένας σύγχρονος χώρος, ένα ολόκληρο οικοσύστημα που συνδυάζει βέλτιστες λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να εξυπηρετήσετε άμεσα για συμβόλαια και προϊόντα, να κάνετε πληρωμές στα αυτόματα ταμεία με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, αλλά και να ανακαλύψετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης λοιπόν. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 με 8.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
2: Καλημέρα Μελωδία.
8: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Από ρηχότητα έχω ωστόσο και εγώ πολύ.
8: Εσύ είσαι Μαρκοράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
2: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
8: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
2: Εννοείται.
9: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
10: Ακούμε μπροστά.
2: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Μανώλης Μετσιάς. Μουσική Μίλτος Μετσιάς. Στίχη Ιωάννα Κολινιάτη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε,
2: Τουρμάς.
1: Να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει.
2: Το λέει, έχεις
1: δίκιο. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μία συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μία βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Θυμάσαι τις νύχτες? Για να σε κάνω να γελάσεις περπατούσα πάνω στο γυαλί της λάμπας. Πώς γίνεται αυτό, ρώταγες. Μα ήταν τόσο απλό, αφού μ' αγαπούσες. Σε μια γυναίκα, Τάσος Λιβαδίτης.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Χέρια φτερά. Μάριος Φραγκούλης. Στίχη Παρασκευάς Καρασούλος. Μουσική Χρήστος Θεοδόρου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
2: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
5: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
4: νομική,
5: διοίκηση και οικονομία,
4: πληροφορική,
5: ψυχολογία,
4: αγγλική φιλολογία,
5: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
5: Εκκρεμή πιστοποίηση των προγραμμάτων.
7: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο μασού της Family Festival.
8: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
7: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masur της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Άντε να βγει κι αυτός ο Μάρτης, να δω τα μάτια σου που ανθίζουν, μύριες οι θάλασσες στα γόνατά σου και ακουμπάς την έκρηξή μου. Ηλιαχτίδα, Ηλίας Παπακοσταντίνου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Buckles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
8: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
9: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
10: Πολύ δύσκολα.
11: Και αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
9: Το έχεις ψάξει αυτό?
11: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
9: Όχι, όχι.
11: Πώς το νιώθεις?
9: Όχι, μην ανησυχήσω.
11: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
8: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
9: Πώς ξύπνησες σήμερα?
11: Με 10 ξυπνητήρια.
12: Ακούμε μπροστά.
1: Μελό, Μυρτό Βασιλείου. Στίχη μουσική, Ορέστης Νάντος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά,
1: τι λες καλέ.
2: Όχι,
1: τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: σε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί? Σου έλειψε το νησί.
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις?
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
19: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
18: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
20: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
21: και ο Απόστολος Κανέλος.
18: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
22: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
18: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
23: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασούτης Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
18: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
24: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
25: Και να έρθει κάποτε η στιγμή να χωριστούμε, αγάπη μου. Μη χάσεις το θάρρος σου. Η πιο μεγάλη αρετή του ανθρώπου είναι να έχει καρδιά. Μα η πιο μεγάλη ακόμα είναι όταν χρειάζεται να παραμερίσει την καρδιά του. Την αγάπη μας αύριο θα τη διαβάζουν τα παιδιά στα σχολικά βιβλία, πλάι στα ονόματα των άστρων και τα καθήκοντα των συντρόφων. Σε περιμένω παντού. Τάσος Λιβαδίτης.
26: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
2: Και επειδή οι ανάγκες της καθημερινότητας αυξάνονται, χρειαζόμαστε λύσεις που μας εξοικονομούν χρόνο και κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Αυτό ακριβώς θα βρείτε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Έναν σύγχρονο χώρο όπου μπορείτε να εξυπηρετηθείτε γρήγορα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές μέσω των έξυπνων αυτόματων ταμείων, αλλά και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο και ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμβα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
3: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
2: νομική,
3: διοίκηση και οικονομία,
2: πληροφορική,
3: ψυχολογία,
2: αγγλική φιλολογία,
3: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
3: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Χρόνια τώρα μαζεύω θετικό χρόνο. Σαν έρθει ο θεριστής, λέω να τον σκορπίσω, να μεγαλώσουν τα ηλιοβασιλέματα, να πνιγούν οι ψυχές από εφορία, να πληθύνουν οι πατημασιές από άγρια άλογα στα βουνά. Ηλιοφάνεια, Ηλίας Παπακοσταντίνου. Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: πάνω απ' τα χωριά.
1: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, marketing, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει. Και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα, Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Buckles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Ήθελες κάτι να μου πεις και δεν σου το ρωτούσα. Το καλοκαίρι είχε σωθεί και τα άνθη που αγαπούσα. Ήθελες κάτι να μου πεις και το είχα λησμονήσει. Τη ρίζα που καθόμαστε, θυμάσαι, έχουν γκρεμίσει. Είχε από τότε εντός μου σε φθινόπωρο γυρίσει. Μου πες, α ναι, πως μ' αγαπάς, μα το έχω λησμονήσει. Φραγκμέντουμ, τέλος άγρας.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
4: Το τρίτο Μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
5: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
4: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
6: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
7: και ο Απόστολος Κανέλος.
4: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
8: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
4: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
9: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
4: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
10: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Φιλώ με τα ψηλά.
12: Φίλαμε.
10: Πάντα έντεχνα.
13: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
10: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος. Διασκευή. Στίχη μουσική, Μανώλης Φάμελος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: σκέψεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβίτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Εσύ, πάντα εσύ. Εσύ ήθελα να έρθεις στο δωμάτιό μου. Εσύ ήθελα να αφήσεις τη θλίψη σου στην πορτιέρα. Είχα μαζί τη συνεννοηθεί. Δεν θα στην έδινε ποτέ πίσω, αλλά δεν φάνηκες. Ίσως κι εγώ να μην στο ζήτησα επιτακτικά. Σε κάποιον που σου μοιάζει. Ηλίας Φραγκάκης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τέρματα θαύματα,

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και

0: Γιο, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Καλημέρα Μελωδία.
3: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
4: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με κνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
4: Γιατί εσύ με κνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
3: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
2: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
4: Και με ένα πατάτσι με αυγά.
3: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
4: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
2: Μπορεί χωρίζουν.
3: Κάθε πρωί στο Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
5: Ακούμε μπροστά.
2: Κρυφά του κόσμου. Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Στοίχη μουσική, Παυλίνα Βουλγαράκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Α ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Νοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Χαιρέτησαν με βάγια τον ερχομό του έρωτα. Έπειτα οι ίδιοι τον σταύρωσαν. Τον τρύπησαν με τη λόγχη. Τον πότισαν χολή και ξύδι. Τον εξομοίωσαν με τους ληστές. Και πάλι περίμεναν πως θα αναστηθεί για χάρη τους. Πάσχα, Τίτος Πατρίκιος.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Πόσο ακόμη. Παύλος Παυλίδης. Στοίχη μουσική.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σβήνει το φως από τα μάτια μου και όλα όσα έζησα μπρος μου περνάνε. Στεκόμαι εδώ, στον τελευταίο σταθμό, με όλα όσα αγάπησα και πήγαν χαμένα. Δεν μετανιώνω πια, όλα ή τίποτα, δάσος και ερημιά. Αυτό ήταν η ψυχή μου. Πάει πια. Τελευταίος σταθμός, Θάνος Ανεστόπουλος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
3: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
4: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια?
5: Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
3: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει,
5: το λέει.
3: Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
2: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
6: Ακούμε μπροστά.
1: 7 ουρανοί. Σοφία Μανουσάκη. Μουσική Στέφανος Κουρκουλής. Στίχη Νίκος Μωραΐτης.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
2: Πολύ δύσκολα.
3: Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
1: Το έχεις ψάξει αυτό?
3: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
1: Όχι, όχι.
3: Πώς το νιώθεις?
1: Όχι, μην ανησυχήσω.
3: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησε σήμερα?
3: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ας πούμε θα χωρίσουμε το χρόνο υπολογίζοντας 5-10 χρόνια ή παραπάνω, με διωγμούς, με βάσανα και μετά το σίγουρο ευτυχισμένο μέλλον. Ας πούμε θα χωρίσουμε τη γη από τη μια μεριά οι πέτρες, η δίψα και τα αγκάθια και πέρα από τα φυλάκια η λευτεριά. Τέτοιες τομές βολεύουν. Σημειωματάριο, Τίτος Πατρίκιος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Με τα ψηλά.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μην ακούς τι λέω. Σταύρος Ιώλας, Μαρίζα Ρίζου. Στίχη, Μαρίτα Λιμίση, Σταύρος Ιώλας. Μουσική, Σταύρος Ιώλας.
5: Μην εντάξει, μην ακούς τι σου λέω. Έχω αλλάξει, δεν λυπάμαι, δεν κλαίω.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Φιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τον αγάπησε γιατί είχε μαύρα μάτια και τα μάτια του πέταγαν σπίθες. Την αγάπησε γιατί μια πλεξούδα χρυσή των μαλλιών της κοιμάτιζε πάνω στο μέτωπό της. Σμίξανε τα βήματά τους, σμίξανε τις ψυχές και τα σώματα. Μια πυρκαγιά τότε φούντωσε που δεν μπορούσε να σβήσει, παρά μονάχα στη στάχτη. Τι ωραία όμως που έτρεχαν οι φλόγες κατά μήκος του ουρανού. Τι ωραία που λαφυρογωγούσαν το σκοτάδι. Ερωτική ιστορία, Θεοδόσης Νικολάου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπακτσέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπακτσέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
3: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
4: Πάνε αυτά, αυτά
3: ξέρω. Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
4: Όχι,
3: όχι. Ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
4: Πώς ξύπνησες σήμερα?
3: Με 10 ξυπνητήρια.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Γκαλά. Υπόγεια ρεύματα. Ποίηση Κώστας Καριωτάκης. Μουσική Υπόγεια ρεύματα.
6: Μαυροβημένη απόψε φίλοι οχροί, ελάτε στο δικό μου περιβόλι. Με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι.
5: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
5: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σας εύχομαι υγεία και ευτυχία, αλλά δεν μπορώ να κάνω το ταξίδι σας. Είμαι επισκέπτης. Το κάθε τι που αγγίζω με πονάει πραγματικά και έπειτα δεν μου ανήκει. Όλο και κάποιος βρίσκεται να πει «δικό μου είναι». Εγώ δεν έχω τίποτε δικό μου. Είχα πει κάποτε με υπεροψία. Τώρα καταλαβαίνω πως το τίποτε είναι τίποτε. Ότι δεν έχω καν όνομα και πρέπει να γυρεύω ένα κάθε τόσο. Δώστε μου ένα μέρος να κοιτάζω. Ξεχάστε με στη θάλασσα. Σας εύχομαι υγεία και ευτυχία. Σας εύχομαι υγεία και ευτυχία. Θεόδωρος Αγγελόπουλος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Έλα για λίγο κοντά. Χρήστος Βέργος, Μαρίνα Σπανού. Στίχη Χρήστος Βέργος. Μουσική Χαραλαμπος Κουρτά.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Και έπειτα τα χρόνια θα περάσουν. Όγκοι βουνών και πέτρας θα παρεμβληθούν. Θα ξεχαστούν όλα, όπως ξεχνιέται το καθημερινό φαΐ που μας κρατάει ορθούς. Όλα έξω από εκείνη τη στιγμή που μέσα στο συνωστισμό του υπόγειου τρένου κρατήθηκε στο μπράτσο μου. Υπόγειο τρένο, Τίτος Πατρίκιος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο, ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμοι στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Πιάσε Μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για αγάπη.
5: Πάντα έντεχνα.
7: Έχει πανσαλίνο απόψε.
5: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
4: Λάθη. Γιάννης Μάλαμας. Μουσική στίχη, ναι.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους.
0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε
2: πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ένας άνθρωπος κλειστός, αμπαρατημένο σπίτι. Ούτε φως, ούτε καπνός, ούτε τζάμι στο φεγγίτι. Ο μικρός μου αδελφός. Ένας άνθρωπος κλειστός, σαν παρατημένο σπίτι. Γράφει λόγια στο νερό, στα πηγάδια ρίχνει πέτρες. Στου Θεού το φιλιατρό, με σχοινιά τραβά δραπέτες. Τους τραβά έξω στο φως και ύστερα φεύγει σκυφτός. Στα βουνά, στις μαύρες πέτρες. Ο μικρός μου αδελφός, Θοδωρής Γκόνης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Την ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Καλημέρα, Μελωδία.
3: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
4: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με κνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
4: Γιατί εσύ με κνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
3: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
2: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
4: Και με ένα πατάτσι με αυγά.
3: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
4: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
2: Όλοι χωρίζουν.
3: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
5: Ακούμε μπροστά.
2: Το κύμα. Λεωνίδας Μπαλάφας. Στίχη μουσική. Λεωνίδας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.